Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

shirt don't say.

going on. How can we break this suffering spell?

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Κόσμος 93,6 και 107. Dance me to the end of love.
1: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: desire.
1: Κόσμος 93,6 και 107.
2: Dance me to the end of love.
3: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

0: 93,6.
1: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
9: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι 6 λεπτά μετά τις 6, δεν ξέρω αν το πιάσατε το υπονοούμενο. Let's just kiss and say goodbye. Όχι ακριβώς goodbye, αλλά για μια εβδομάδα ο σταθμός θα εκπέμπει μόνο μουσική, από τη Δευτέρα δηλαδή 10 του μηνός μέχρι την επόμενη Δευτέρα, που θα επιστρέψουμε όλοι εδώ στα μικρόφωνα του Κόσμου 93,6. Προς το παρόν είναι Παρασκευή και είμαστε μαζί, θα παραμείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη.

Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας. Υπάρχει πάντα το Viber. Θα γράψετε Κόσμος Radio. Θα ανοίξει η σελίδα. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό. Θα στείλετε το μήνυμά σας. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα social media του σταθμού και στο Instagram και στο Facebook. Και έχουμε και τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 7 του μηνός, Παρασκευή που θα αρχίσει να φύγουν και οι υπόλοιποι που δεν είχαν φύγει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αυτά τα δύο Σαββατοκύριακο είναι νομίζω τα Σαββατοκύριακα με τη μεγαλύτερη κίνηση για τους εκδρομείς. Να δούμε τι λέει ο καιρός, ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, αυξημένες θερμές ώρες, θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάσει μέχρι 36 βαθμούς, στην κεντρική και νότια Ελλάδα μέχρι 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία θα πάει και 38, στη δυτική Ελλάδα μέχρι 37 βαθμούς, Κυκλάδες, Κρήτη μέχρι 35 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 24 μέχρι 31 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη σήμερα, εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς και ηλιοφάνεια και στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς, μπορεί και 38, το έχουμε πει σήμερα και αύριο, είναι οι πιο έτσι θερμές μέρες της εβδομάδας, αύριο θα φτάσει και μέχρι τους 39 βαθμούς η θερμοκρασία. Σαν σήμερα από το ημερολόγιο της ημέρας, 1957, ο Πολάνκα κάνει τον ντεμπούτο του στην αμερικανική τηλεόραση τραγουδώντας τον Diana.

πράγματα στο ημερολόγιο της ημέρας σήμερα. 1863 ιδρύεται η γερμανική φαρμακευτική βιομηχανία, η Bayer, που παρασκευάζει την ασπιρίνη. Το 1933 η Αγγλία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει όλη την περιουσία της για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Παναγιώτης και Αγγλίας Κυριακού και οικογένειας Σπύριδων Αντωνιάδη. Και σαν σήμερα διαβάζω, το 2004 εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Δεν έγινε ακριβώς τα εγκαίνια σήμερα. Σήμερα δόθηκε, σαν σήμερα το 2004, δόθηκε στο κοινό. Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν στις 12 Αυγούστου, μια μέρα πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Και σαν σήμερα το 1971 οι Bee Gees σημειώνουν το πρώτο τους νούμερο 1 στην Αμερική με το τραγούδι How Can You Mend a Broken Heart. Ένα χρόνο αργότερα ο Al Green θα το διασκευάσει και θα γνωρίσει και αυτός τεράστια επιτυχία.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

διαβάζω για τις επιδόσεις της Οδύσσειας παγκοσμίως και πραγματικά σαρώνει παντού. Αυτή η φοβερή ταινία έχει φτάσει μέχρι στιγμής, λέει, τα 988 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως σε εισπράξεις. Πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο το περίφημο ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Πάντα το έχει περάσει ήδη, as we speak, γιατί ποτέ δεν ξέρεις από χτες μέχρι σήμερα. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φαινόμενα της χρονιάς και δεν έχει κάνει ακόμα πρεμιέρα στην Κίνα, έτσι, που περιμένουν και εκεί. Πρεμιέρα στην Κίνα κάνει 14 Αυγούστου σε αυτές τις αίθουσες της IMAX. Να πούμε ότι για αυτές τις αίθουσες η εταιρεία IMAX καταρχάς κατασκεύασε νέας γενιάς κάμερες αποκλειστικά για τον Nolan, η οποία ήταν και 30% λέει, πιο ελαφρές και αθόρυβες. Ήταν μια νέα τεχνολογία, μείωση θορύβου των μηχανισμών ώστε να μην επηρεάζει η εγγραφή των διαλόγων. Κάθε κάμερα κοστίζει περίπου 500.000 δολάρια. Και μάλιστα ο Νόλαν γελούσε και λέγε: μη στεναχωριέστε, δεν πρόκειται να καταστρέψω καμία κάμερα κατά τα γυρίσματα. Όσο για τις αίθουσες IMAX, υπάρχουν μόνο 41 αίθουσες παγκοσμίως που προβάλλουν την ταινία από πραγματικό φυσικό φιλμ 70 χιλιοστών. Έχουν μια μηχανή προβολής που είναι τεράστια και το φιλμ κυλάει οριζόντια και η ανάλυση της εικόνας του φιλμ υπολογίζεται γύρω στα 18K. Και στην Αθήνα δεν έχουμε κανονική IMAX αίθουσα. Έχουμε αυτές τις αίθουσες που χρησιμοποιεί όμως υπερσύγχρονους ψηφιακούς προβολής και η εικόνα είναι πεντακάθαρη, αλλά η μέγιστη ψηφιακή ανάλυση που έχουμε εδώ στις αίθουσες IMAX της Αθήνας είναι τα 4K, ενώ οι 41 αίθουσες παγκοσμίως είναι τα 18K. Τα K είναι η ψηφιακή ανάλυση της ταινίας. Πάντως σκίζει η Οδύσσεια και συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα και νομίζω θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα σε πάρα πολλούς κινηματογράφους. Στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1984, φεύγει από τη ζωή μια σπουδαία και πολύ ιδιαίτερη τραγουδίστρια της jazz και της soul και των blues, η Esther Phillips, η οποία είχε κάνει και αυτή την διασκευή στο What a Difference a Day Makes.

0: Πάντως, μιλώντας για αυτές τις αίθουσες, 41 αίθουσες προβολής IMAX των 70mm που έχουν έτσι μια γιγάντια οθόνη, μπήκα να δω σε ποιες χώρες υπάρχουν αυτές οι 41 αίθουσες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 25 αίθουσες, στον Καναδά είναι 9 αίθουσες, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 3 αίθουσες και από εκεί και πέρα στην Ευρώπη έχουμε μία στη Γαλλία, μία αίθουσα στο Βέλγιο και μία στη Τσεχία. Αυτές οι 3 και στο Ηνωμένο Βασίλειο άλλες 3, δηλαδή 6 συνολικά αίθουσες στην Ευρώπη και στην Αυστραλία μία αίθουσα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, είπαμε, αυτή η συγκεκριμένη διαθέσιμη αίθουσα αυθεντικού αναλογικού IMAX. Υπάρχει όμως αυτή η σύγχρονη ψηφιακή αίθουσα που είναι IMAX with Laser, έτσι λέγεται, και πάλι είναι έτσι διαφορετικό ο τρόπος που προβάλλει, διαφορετικός ο τρόπος που προβάλλει τις ταινίες και αξίζει, νομίζω, είναι μια εμπειρία να το δείτε και από κοντά. Πάμε για ένα Cosmos Classic.
1: Cosmos Classic.

Για την Οδύσσια, ο κάθε επικραμμένος γράφει το μακρύ του και το κοντό του για αυτή την μεγάλη ταινία, όπως αποδείχθηκε τουλάχιστον. Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο στην Guardian, όπου η αρθρογράφος θεωρεί ότι η κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσιας από τον Christopher Nolan στερείται σεξουαλικής διάστασης, έτσι όπως ακριβώς σας το λέω. Θεώρησε ότι οι σχέσεις του Οδυσσέα με την Κίρκη και την Καλυψό δεν ήταν απλώς ερωτικά επεισόδια, αλλά βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του και της αφήγησης. Υποστηρίζει ότι ο Νόλαν παρουσιάζει έναν Οδυσσέα πιο πιστό στη Πενελόπη, κάτι που δεν ήταν και που ταιριάζει, λέει, στις σύγχρονες ευαισθησίες, αλλά ταυτόχρονα εξημερώνει έναν ήρωα που στον Όμηρο, λέει, είναι πολύ πιο περίπλοκος ηθικά. Ο Νόλαν κάνει την Οδύσσεια πιο αποδεκτή, λέει, αρθρογράφος για το σύγχρονο κοινό, αλλά λιγότερο σύνθετη και λιγότερο πιστή στο πνεύμα του Ομήρου. Επίσης και η μεταφράστρια της Οδύσσιας, η οποία στη δικιά της μετάφραση βασίστηκε ο Νόλαν για να κάνει τη ταινία, ονοματή Wilson αυτή η κυρία, έβγαλε μια δήλωση και είπε ότι τρέπεται που έχει γράψει οποιοδήποτε μέρος αυτού του σεναρίου, γιατί θεωρεί ότι η ταινία στερείται ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάθους παρά την εντυπωσιακή της εικόνα, και επικρίνει τον Νόλαν επειδή εστιάζει, λέει, στο θέαμα και στις αφηγηματικές τεχνικές αντί να αναδείξει τα ουσιαστικά θέματα του Ομήρου, τον πόλεμο, τη μνήμη, την οικογένεια, την εξουσία και την ηθική, και εδώ πάει ηθική πάλι, πολυπλοκότητα. Από ό,τι κατάλαβα, ο Νόλαν έφερε το θέαμα, η Wilson που έκανε τη μετάφραση ζητούσε περισσότερη λογοτεχνία. Αλλά το θέμα είναι ένα, ότι η ταινία σκίζει, είναι φαινόμενο, όπως είπα και πριν, σχεδόν αγγίζει 1 δισεκατομμύριο σε εισπράξεις.

0: 93,6.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι
1: μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πάντως, μιλώντας για τα άρθρα που έχουν γράφει για την Οδύσσια, ένα από αυτά στο Guardian ήταν για το περίφημο διάλειμμα που κάνουν οι περισσότεροι ελληνικοί κινηματογράφοι. Τους φαίνεται πολύ περίεργο στο εξωτερικό, διότι δεν έχουν διάλειμμα κατά τη διάρκεια της προβολής μιας ταινίας. Έχει γίνει λοιπόν ολόκληρο άρθρο ότι στην Ελλάδα οι ελληνικοί, πολλοί ελληνικοί κινηματογράφοι προσθέτουν ένα ενδιάμεσο διάλειμμα. Τώρα το ανακαλύψανε με τον Νόλαν και μάλιστα γράφουν ότι δεν θεωρείται, λέει, απλώς πρακτική ανάγκη, δηλαδή να πας στην τολέτα, να κάνεις κάτι, να σηκωθείς από τη θέση σου, αλλά είναι μέρος, λέει, της ίδιας της κινηματογραφικής εμπειρίας και βέβαια και προσθέτει και στα οικονομικά, διότι το διάλειμμα έχει μια οικονομική σημασία, καθώς αυξάνονται και οι πωλήσεις στο κηλικείο, και αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη σημαντική πηγή εσόδων για μικρότερους κινηματογράφους που δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Έχετε να δέσει με αυτό που μου έλεγε πριν η Χρυσούλα εδώ, ότι εντάξει, δεν την έχω δει ακόμα ταινία, αλλά είναι και 3 ώρες, βρε παιδί μου. Εντάξει, είναι 3 ώρες, αλλά έχουμε και ένα διάλειμμα, οπότε μπορείς να τα αντέξεις, νομίζω. Καλημέρα και πάλι, είναι 4 λεπτά μετά τις 7. Είναι Παρασκευή, είναι 7 Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Πολύ καλός ο καιρός σε όλη τη χώρα σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη μέχρι 33 βαθμούς, στην Αθήνα μέχρι 37-38 βαθμούς. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες μέρες, αλλά νομίζω θα αντέξουμε. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Χρυσούλα Ντονιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και ο Κρίς Ρία ψάχνει το καλοκαίρι. Looking for the summer.

τον Αύγουστο και έχοντας κάποιοι από εμάς ξεκινήσει ή θα ξεκινήσουν για τα νησιά μας, έχουμε και πολλά σημαντικά φεστιβάλ, όχι μόνο σε νησιά, σε όλη την Ελλάδα που γίνονται μέσα στον Αύγουστο. Έχουμε το φεστιβάλ, το μουσικό φεστιβάλ στην Αίγινα, είναι το 20ο φέτος. Έχει ξεκινήσει από 3 Αυγούστου, θα είναι εκεί μέχρι 22 Αυγούστου, ένα φεστιβάλ που εστιάζει στη κλασική μουσική και τη μουσική δωματίου. Έχουμε το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο μέχρι 17 Αυγούστου, ένα φεστιβάλ που συνδυάζει και τη μουσική και τα εικαστικά και εκπαιδευτικές δράσεις. Έχουμε το FEX Festival στη Κέρκυρα, αυτό για 2 μέρες ακόμα μέχρι 9 Αυγούστου, είναι ηλεκτρονική μουσική σε διάφορους χώρους στην Κέρκυρα, διάφορα events. Και φυσικά έχουμε και το Samos Young Artists Festival μέχρι 13 Αυγούστου, που παρουσιάζει στη Σάμο διεθνείς καλλιτέχνες σε κλασική μουσική, jazz και world music στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Επίσης, υπενθυμίζω ότι έχουμε και την Ευγωστιάτικη Πανσέλινο, έτσι, Παρασκευή 28 Αυγούστου, που παραδοσιακά το Μουσείο της Ακρόπολης παρατείνει το ωράριο λειτουργίας του και θα είναι ανοιχτά συνεχόμενα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, και θα έχει βέβαια την κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου, και τα πολιτήρια του Μουσείου θα κλείσουν 11.30 το βράδυ, να το ξέρετε. Όλα αυτά θα γίνουν 28 Αυγούστου με αφορμή την Πανσέλινο. Στα δικά μας τα μουσικά, 1982, μια μεγάλη επιτυχία γεννιέται, βρίσκονται στο νούμερο 1 του βρετανικού chart, οι Texas Midnight Runners με το Come On Eileen.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα. Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται γενικά έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας. Κυκλάδες και Κρήτη, καιρός έθριος με θερμοκρασίες από 31 μέχρι 36 βαθμούς αντίστοιχα. Άνεμοι θα πλέον βόρειο-βορειοδυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 βοφόρ, τοπικά 6 στο Αιγαίο. Θερμοκρασίες εκεί μέχρι 38 βαθμούς. Και οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 7 βοφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους 8 και τη Δευτέρα, να το ξέρετε αν ταξιδεύετε. 22 λεπτά μετά τις 7, υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε όπως πάντα το Viber, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, για τις καλημέρες. Έχουμε και τα social media, το Instagram και το Facebook, έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θλιβερό το αποτύπωμα που άφησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατά δαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. 3 στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ που προκάλεσε φωτιά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μεταφέρθηκε από το Λονδίνο συνοδεία αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά του Ορμούζ και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόσμος 93,6.

We'll be flying over Θεσσαλονίκη, we'll be flying over Austria, London Heathrow. Όπου φύγει, φύγει με λίγα λόγια. Είναι Παρασκευή, είναι 7 του μηνός και είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Ένα τραγούδι για ταξίδια, λέγεται Ελευθέριος Βενιζέλος. Πώς αλλιώς μπορεί να λεγόταν αυτό το τραγούδι. Το συγκρότημα λέγεται Equal Eyes και έτσι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Βαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου, στη διάθεσή σας όπως πάντα τα μέσα επικοινωνίας, δηλαδή το Viber, το Instagram, το Facebook και το τηλέφωνο, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Υπενθυμίζω σήμερα είναι η τελευταία μέρα με ζωντανό πρόγραμμα σήμερα όλη μέρα εδώ από το στούντιο του Κόσμος. Για μία εβδομάδα θα ακούτε πολύ και καλή μουσική και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στις 16 του μήνους, πότε είναι. Ezra Collective για τη συνέχεια, No One's Watching Me. Καλημέρα και πάλι.

πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα έχουμε και λέμε απογευματινή συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, έξαρση στην Αττική, στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα, 23 μέσα σε μία εβδομάδα, 6 νεκροί. Στον Ελεύθερο Τύπο, αέρας πάνω από 1 δις για επενδύσεις στη διετία 2027-2028 και επίσης στον Ελεύθερο Τύπο η επόμενη μέρα για την Δυτική Αττική. Εφημερίδα των Συντακτών, Φιέστα Κοροϊδίας για τους αγρότες, ψηφιακή πλατφόρμα My Agro. Καθημερινή, τίποτα δεν έμεινε όρθιο, αυτοψία της Καθημερινής στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφή και η ρήτρα για την ενέργεια και το πακέτο της ΔΕΘ, έξτρα δημοσιονομικός χώρος έως 1,5 δις. Αυτά είναι στην Καθημερινή. Στα νέα σήμερα, εμβόλιο νέας γενιάς θα χτυπά, λέει, όλες τις μορφές γρίπης. Επίσης στα νέα, στο Λεκανοπέδιο Αττικής, σως για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και τέλος στην αυτεμπορική, 7 επιταχυτές για το νέο παραγωγικό μοντέλο, τα ρυθμιστικά μέτρα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης της βιομηχανίας.

Συνοψίζοντας, σήμερα είναι η ημέρα που, η τελευταία μέρα που θα έχουμε ζωντανές εκπομπές. Η επόμενη εβδομάδα θα ακούτε πολύ και καλή μουσική εδώ από τη συχνότητα του κόσμου. Επιστροφή στα μικρόφωνα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, την Δευτέρα 17 του μηνός. Το συγκεκριμένο δίωρο θα αργήσει ακόμα λίγο παραπάνω. Επιστροφή στα μικρόφωνα για μένα στις 20 Αυγούστου, αλλά στην ώρα του Προκόπη Δούκα που θα απουσιάσει λίγο παραπάνω, οπότε θα είμαστε μαζί μετά τις 20 του μηνός, 20 Αυγούστου, 8 με 10 το πρωί. Αυτά από μας για σήμερα, ήμασταν μαζί και σήμερα από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάδη, Χρυσούλα Αντωνιάδη, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες δύο ώρες και τελευταίο τραγούδι, ένα ακόμα τραγούδι της Παρασκευής, JJK και Friday. Να είστε καλά, καλημέρα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θλιβερό το αποτύπωμα που άφησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατά εδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ή δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλτ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολλοί ακόμη. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία κοινής άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται περιφερειακές πηγές με γνώση του θέματος. Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Ο δράστης της επίθεσης, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε ως μαθητή, έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο καιρός. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
10: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο, Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ, Βαλεντίνη Λοΐζου, Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες hania-music-festival.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
12: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
13: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
13: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Μίδια του Ευρυπίδη. Στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων. 10 και 11 Αυγούστου στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
16: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
17: Καλημέρα σας, είναι το Παγκρίδιο Δελτίο της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο Βασίλης Φουντουλάκης. Την επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του ΕΡΤ News για την υπόθεση της 75χρονης γυναίκας στα Χανιά που εντοπίστηκε νεκρή ημέρες μετά την εξαφάνισή της δίνει με επίσημη ανακοίνωσή της η ελληνική αστυνομία. Όπως αναφέρεται, έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος των εμπλεκομένων αστυνομικών προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ηλικιωμένη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη. Η ανακοίνωση της Ελλάς αναφέρει μεταξύ άλλων: από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι η 75χρονη είχε αποχωρήσει από το αστυνομικό τμήμα, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, η οποία προέβη στην ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών για τον εντοπισμό της και στην κίνηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη διερεύνηση των συνθήκων αποχώρησής της. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η ενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται υπό την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Παρουσία Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα θα υπογραφεί σήμερα στις 10 το πρωί η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτη στο Καστέλι. Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του εργοταξίου του νέου αεροδρομίου, παρουσία επίσης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνωστόπουλου. Όπως ανακοινώθηκε, η Συμφωνία για τα Συστήματα Αεροναυτιλίας αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από τη Μεσαρά Ηρακλείου, ο οποίος εμπιστεύτηκε 100.000 ευρώ σε επενδυτική εταιρεία για την αγορά μετοχών και είδε τα χρήματά του να κάνουν φτερά. Όπως κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές, πριν από λίγο καιρό επισκέφτηκε ιστοσελίδα της εταιρείας και στη συνέχεια οι δράστες επικοινώνησαν μαζί του, ισχυριζόμενοι ότι είναι οι εκπρόσωποί της. Κατάφεραν δε να τον πείσουν να επενδύσει το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ σε μετοχές εταιριών υποσχόμενοι μεγάλες αποδόσεις. Ο 55χρονος κατέθεσε τα χρήματα σε λογαριασμούς στο εξωτερικό, όπως του υπέδειξαν οι επιτίδοι. Μάλιστα, στη συνέχεια επιχείρησαν να τον πείσουν να καταθέσει άλλες 5.000 ευρώ, ωστόσο το θύμα που είχε αντιληφθεί ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει με την εταιρεία δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή. Αμέσως μετά απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές και κατήγγειλε το περιστατικό. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται για σήμερα στην Κρήτη και σε πολλές περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, η Σκύρος καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Αργολίδος, Κορινθίας, Ηλίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Έτωλο, Ακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτείας, Ροδόπης, Εύρου αλλά φυσικά και της Κρήτης. Τραγική κατάληξη για ηλικιωμένο σε θάλασσα της Παλαιόχωρας σήμερα το μεσημέρι. Ένας 80χρονος άνδρας εντοπίστηκε απολουόμενος να έχει χάσει χτες τις αισθήσεις του στη θάλασσα του Γραμμένου στην Παλαιόχωρα Χανίων. Άμεσα τον έβγαλαν στην παραλία, έγιναν προσπάθειες να επανέλθει με κάρπα. Ειδοποιήθηκε ταυτόχρονα ο ιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου Παλαιόχωρας που με απεινιδωτή προσπάθησε να τον επαναφέρει, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν με τον ηλικιωμένο άνδρα να έχει χάσει τη ζωή του χτες το μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, η νεκροψία νεκροτομή θα καταδείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου. Επίσκεψη στα Χανιά πραγματοποίησε χτες ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, όπου έκανε αυτοψία στα έργα που πραγματοποιούνται επί του ΒΟΑΚ, στο Καστέλι Κισάμου και στα εργοτάξια κοντά στην πόλη των Χανίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Υφυπουργός Μετανάστευση και Ασύλου Σέφη Βολουδάκη, η οποία συνόδευσε τον Υπουργό κατά την αυτοψία στα έργα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τήρηση των χρονοδιαγράμματων και σε συνεχή παρακολούθηση των ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Η κυρία Βολουδάκη επισήμανε ότι ο νέος ΒΟΑΚ αποτελεί έργο καθοριστικής σημασίας για τα Χανιά και ολόκληρη φυσικά την Κρήτη, το οποίο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την οδική ασφάλεια, θα βελτιώσει τις καθημερινές μετακινήσεις και θα δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί. Παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων από τις 7 έως τις 20 Αυγούστου. Η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων παρά το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν υπήρχαν φαινόμενα της νόσου. Η Περιφέρεια Κρήτης εξέδωσε ανακοίνωση με άμεσο αποδέκτον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς. Αναλυτικά, η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογίας των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και την ανάγκη θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Σε μια περίοδο που οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές ανέδειξαν με τον πιο εμφαντικό τρόπο τη σημασία των σύγχρονων οδικών υποδομών για την ασφάλεια των πολιτών και την πολιτική προστασία, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την συνέχιση των παρεμβάσεων στον Αγιοβασιλιώτικο Παραλιακό Δρόμο. Η χρηματοδότηση αφορά το έργο διαπλατήνσης και ασφαλτοστρώσης του παραλιακού Αγιοβασιλιώτικου Δρόμου και προβλέπεται στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας οδικές υποδομές με συνολικό προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής διεκδίκησης Δημοτικής Αρχής για την ολοκλήρωση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το Δήμο. Η Διεύθυνση Καθαριότητας Πράσινων και Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑΧ κοινοποιεί το εκτεταμένο δίκτυο κοινόχρησων κρινών πόσιμου νερού που λειτουργεί σε όλη την επικράτεια του Δήμου σε πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Συνολικά 62 σημεία προσφέρουν δωρεάν ελεγμένο πόσιμο νερό σε κατοίκους και επισκέπτες κάθε ώρα της ημέρας. Κλείνουμε με τον καιρό για την Κρήτη, ο οποίος προβλέπεται για σήμερα αίθριος, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 βαθμούς Κελσίου έως 33 και στην νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα σας. Είναι η Παγκρίτη Ενημέρωση σήμερα εδώ στην Ερχανίων και στην ΕΡΤ Ηρακλείου φυσικά, στην Παγκρίτη ασύνδεσή μας καθημερινά. Εκτάκτως σήμερα θα τα πούμε μαζί, διότι όπως καταλαβαίνετε οι καλοκαιρινές ημέρες φέρνουν και τις άδειες στις αγαπητές συναδέλφους Κατερίνα Πολύζου και Μαρίνα Μανδακάκη. Οπότε σήμερα εκτάκτως θα έχουμε Παγκρίτια Ενημέρωση, όπως ονομάσαμε τουλάχιστον εκτάκτως στην σημερινή εκπομπή. Και στο μικρόφωνο θα είναι ο Βασίλης Φουντουλάκης. Θα τα πιάσουμε με τη σειρά λοιπόν τα πράγματα. Καταρχάς, όπως είπαμε και πριν, ακουγόμαστε σε Παγκρίτιο επίπεδο. Στην ΕΡΤ Ηρακλείου την γραμματική υποστήριξη την έχει ο Γιώργος Βλαχάκης, τη ρύθμιση των ήχων ο Παράσχος Χαραλαμπάκης και μας ακούτε στο Ηράκλειο στους 97,5 βόρεια του Ηράκλειου. Γραμματική υποστήριξη την έχει ο Γιώργος Βλαχάκης, τη ρύθμιση των ήχων ο Παράσχος Χαραλαμπάκης και μας ακούτε στο Ηράκλειο στους 97,5 βόρεια.

και στους 1512 στα μεσαία κύματα. Πάμε λοιπόν με την επικαιρότητα σιγά σιγά. Ακούσατε πριν και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι σήμερα έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Χρήστου Δήμα, του κυρίου Δήμα δηλαδή, ο οποίος ο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του κυρίου Δήμα, ο οποίος ουσιαστικά θα υπογράψει τη σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα του Ηρακλείου Κρήτη στο Καστέλι. Ένα πάρα πολύ φυσικά σημαντικό έργο. Μάλιστα η σύμβαση θα υπογραφεί στον χώρο του εργοταξίου του νέου αεροδρομίου. Στις 10 το πρωί είναι προγραμματισμένη και θα γίνει παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, αλλά και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνωστόπουλου. Κάτι που σημαίνει και μόνο η παρουσία των συγκεκριμένων πόση βαρύτητα δίνεται στο συγκεκριμένο έργο. Είναι ο Διεθνής Διαγωνισμός για τα Συστήματα Αεροναυτιλίας. Έχει εκτιμόμενο ύψος περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ και το αντικείμενο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, την ενσωμάτωσή του, τις δοκιμές, τη θέση σε λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη. Ένα πλήρες δηλαδή έργο, πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα με το αεροδρόμιο στο Καστέλι στο Ηράκλειο αναβαθμίζεται και η επιβατική κίνηση. Εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Αρκεί να σας πούμε ότι το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης διακίνησε μόνο τον περασμένο Ιούνιο, δηλαδή πριν από περίπου 2 μήνες, περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια επιβάτες και ήταν πραγματικά ένα τεράστιο ρεκόρ αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, το βάρος είναι πάρα πολύ μεγάλο και φυσικά το νέο αεροδρόμιο θα δώσει σίγουρα οξυγόνο σε αυτή τη διαδικασία.

Και δυστυχώς αυτό το πλαίσιο των πυρκαγιών δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ευτυχώς βέβαια δεν, μετά τις φωνικές πυρκαγιές που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ειδικά στο Νότιο Ρέθυμνο, και θα μιλήσουμε στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής μας, βασικά σε περίπου 10 με 15 λεπτά από τώρα, με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, για τις συνέπειες αυτών των φωνικών πυρκαγιών. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε εντελώς, και πρέπει να είμαστε συνεχώς σε γρήγορση, όπως αναφέραμε πριν και στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα είναι επίπεδου 3 στην Κρήτη, σε όλους τους νόμους της Κρήτης. Φυσικά δεν είμαστε στο επίπεδο 4 που ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα και τις προηγούμενες μέρες, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είχαμε μια δεύτερη πυρκαγιά σε λιγότερο από ένα 24ωρο σήμερα τα ξημερώματα στην Σιτία, και συγκεκριμένα στην περιοχή Καρύδη, το οποίο φυσικά γεγονός κινητοποίησε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Ωστόσο φαίνεται ότι τίθεται υπό έλεγχο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου 4 τα ξημερώματα στην περιοχή της κάτω Ζάκρου, και ήταν άμεση φυσικά η κινητοποίηση, και όπως όλα δείχνουν και όπως αναφέρουν και οι πληροφορίες, η πυρκαγιά αυτή οριοθετήθηκε. Αλλά όπως και να το κάνουμε, σε αυτές τις περιπτώσεις η πυροσβεστική βρίσκεται πάντοτε σε επαγρύπνηση, πάντοτε σε επιφυλακή, και για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, αλλά φυσικά και για το ενδεχόμενο άλλων τέτοιων φαινομένων που δυστυχώς έπληξαν και αυτό το καλοκαίρι, όχι μόνο την Κρήτη όπως έχετε διαπιστώσει, αλλά όλη την επικράτεια. Στα δελτία ειδήσεων έπαιζαν συνολικά, θα έλεγα σε ποσοστό 90-95%, ως επικαιρότητα έπαιζαν οι πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα.

Είχαμε χτες και το ρεπορτάζ του RT News εδώ από τα Χανιά και από την Ευτυχία Πινταράκη που το είδατε φυσικά και στα Δελτία Ειδήσεων για την ιστορία με, με το τραγικό φινάλε εν τέλει της 75χρονης γυναίκας εδώ στα Χανιά. Οι συνθήκες του θανάτου της διερευνώνται φυσικά και θα διερευνηθούν και στο επόμενο διάστημα και θα έχουμε και την Ευτυχία την επόμενη ώρα για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι όπως τουλάχιστον διαπιστώθηκε και μέσω του ρεπορτάζ του RT News, η συγκεκριμένη γυναίκα είχε μεταφερθεί είχε χάσει η ίδια την κατεύθυνσή της, καθώς πλήττονταν από συμπτώματα άνοιας και ουσιαστικά δεν είχε έτσι τη σκέψη της καθαρή. Έφυγε από το σπίτι της για την γειτονική εκκλησία στη Νέα Χώρα, την Αγία Κατερίνη. Εν τέλει χάθηκε και κάποια στιγμή την βρήκε το περιπολικό της αστυνομίας και την μετέφερε στο αστυνομικό Μέγαρο. Ωστόσο εκεί, για λόγους που θα διευκρινιστούν και από την έρευνα της αστυνομίας, ουσιαστικά η ίδια έφυγε από το αστυνομικό Μέγαρο μόνη της, χωρίς να γίνει αντιληπτή. Εν τέλει κατευθύνθηκε, όπως έδειξε το αποτέλεσμα, σε περιοχή των Νεροκούρου, όπου προφανώς χάθηκε, κανείς δεν την βρήκε να σημάνει συναγερμός στις αρχές και εν τέλει η γυναίκα πέθανε κάτω από συνθήκες πάρα πολύ άσχημες. Δεν είχε φαγητό, δεν είχε νερό, όπως καταλαβαίνετε, υψηλές θερμοκρασίες, ζέστης κτλ. Και πλέον υπάρχει έρευνα για τις συνθήκες που η γυναίκα αυτή έφυγε από το αστυνομικό Μέγαρο. Αλλά ξαναλέω, θα τα πούμε αυτά την επόμενη ώρα και με την Ευτυχία την Πενταράκη, την οποία θα την έχουμε εδώ στην εκπομπή, για να μας δώσει τα νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Λοιπόν, έχουμε φτάσει εσείως 8:30. Θα πάμε με ένα τραγουδάκι, έτσι να πάρουμε και μία ανάσα, και θα επιστρέψουμε έχοντας μαζί μας τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη.

0: 34 λεπτά μετά τις 8 είναι η έκτακτη παγκρίτια δίωρη ενημέρωση. Μας ακούτε σε Χανιά και Ηράκλειο. Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο. Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Και στο Ηράκλειο Γιώργος Βλαχάκης στη γραμματική υποστήριξη. Και Παράσχος Χαραλαμπάκης στη ρύθμιση των ήχων. Και μαζί μας, όπως σας προαναγγείλαμε και πριν λίγο, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κύριος Γιάννης Σταταράκης, τον οποίο φιλοξενούμε στην σημερινή μας εκπομπή και τον ευχαριστούμε, γιατί έχει και πάρα πολύ επιβαρημένο πρόγραμμα. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φουντεδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά κι εσείς, και νομίζω ότι ουσιαστικά σαν περιοχή, σαν Δήμος, εκείνο που βγαίνει, ο συμπέρασμα είναι ότι πλέον μετράτε τις πληγές σας, έτσι. Αυτό είναι το, ναι, το πρώτο σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι, κάνουμε την αποτίμηση. Τώρα που είναι πάρα πολύ κακή για το Δήμο Αγίου Βασιλείου, δεν ξέρω αν ακούσατε, 19 σπίτια έχουν κριθεί κατεδαφιστέα, 12 επισκευάσιμα και 14 κανονικά. Mm. Σήμερα προχωρούν τα κλιμάκια των φυσικών καταστροφών και στα ποιμνιοστάσια που έχουν μείνει, mm-hmm, στην Τριόπετρα, οπότε θα ανέβει δυστυχώς η καταστροφή στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Έχουμε και δύο επιχειρήσεις που είπαμε, mm-hmm, που θένουν τον εξοπλισμό, που έχουν κάνει τα κλιμάκια της περιφέρειας Κρήτης. Οπότε πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Όμως προσπαθούμε και κάνουμε προσπάθειες τουλάχιστον να μην κάνουμε λάθη του παρελθόντος, ούτως ώστε να πάρουν οι άνθρωποι στο ακέραιο τις αποζημιώσεις τους. Mm-hmm. Και αυτή θα είναι ένα κίνητρο για να μείνουν, να ξαναξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή, και για το φοιτικό κεφάλαιο και για τις επιχειρήσεις και για όλα. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό προσπαθούμε. Είχα μια τηλεφωνική επαφή με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ και με τον υφυπουργό τον Κώστα τον Κατσαφάδο, και τελικά έχουμε μια θετική εξέλιξη. Όλα τα αρδευτικά δίκτυα των ιδιωτών, mm-hmm, πλέον θα αποζημιωθούν μέσω της αρρωγής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, mm-hmm, και θα γίνουν οι καταγραφές από την περιφέρεια με επιτροπές οποίες θα στήσει η περιφέρεια.
0: Άρα έχετε πάρει όλες τις απαιτούμενες διαβεβαιώσεις ότι γενικά οι άνθρωποι θα αποζημιωθούν στο ακέραιο και μάλιστα σε ένα χρόνο εύλογο?
1: Κοιτάξτε, στόχο μας στο φοιτικό κεφάλαιο, όπως είπα και στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ναι, είναι 20 του μήνα τελειώνουν οι αιτήσεις που δεχόμαστε στο Δήμο. Δεν θα δώσω παράταση, οπότε 25 του μήνα πρέπει να ξεκινούν οι έλεγχοι. Mm-hmm. Διότι για να πάμε πάρα πολύ γρήγορα να πάρουν οι άνθρωποι τις προκαταβολές. Ναι. Γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απογοήτευση στους ανθρώπους, διότι οι ίδιοι που είχαν φτιάξει τις περιουσίες από την προηγούμενη πυρκαγιά, πάλι πάρα πολλοί από αυτούς ξανακάηκαν οι ελιές τους. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να υπάρξει ένα ισχυρό κίνητρο. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, διότι προσπαθούμε όπου μπορούμε να επεμβαίνουμε σαν Δήμος για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη, 1,5 εκατομμύριο ήδη έχει έρθει στο Δήμο Αγίου Βασιλείου με την παρέμβαση της Υπουργού της Δώρας στην Πακογιάννη, mm-hmm, ούτως ώστε να διαπλατείνω με τον παραλιακό αγιοβασιλιώτικο δρόμο, ένα δρόμο ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να φύγουν, είναι σαν δρόμος διαφυγής από, ναι, τις παραλίες, mm-hmm, βέβαια. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι εντός μιας εβδομάδας, 15 ημερών, θα βγάλουμε τη δημοπράτηση, θα δημοπρατηθεί αυτό το έργο.
0: Είναι πολύ σημαντικό έργο και με πολύ υψηλό budget, έτσι, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, είναι πάρα πολύ,
1: ναι,
0: σημαντικό έργο.
1: Θα γίνει
0: έργο,
1: πραγματικά ένας δρόμος ο οποίος θα είναι αξιοπρεπέστατος, διότι αυτή τη στιγμή υπήρχαν, mm-hmm, πάρα πολύ, ο δρόμος αυτός ξεκινάει από Αγία Γαλήνη και φτάνει Φραγκοκάστρο, κύριε Φουντεδάκη. Έχει κάποια στενά σημεία, οπότε όλα αυτά θα διαπλατηθούν. Θα πέσουν καινούργια ασφαλτικά, θα γίνει ένας καλός δρόμος, θα μπουν στη θέα ασφαλείας. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ένας πάρα πολύ καλός και επισκέψιμος δρόμος. Ήδη περιμένουμε από την κυβερνητική επιτροπή που θα συνεδριάσει σε μία εβδομάδα από τώρα, με 10 μέρες, για να πάρουμε χρήματα για να αποκαταστήσουμε αρδευτικά, υδρευτικά δίχτυα, οδοπία, για να τα φέρουμε σε ένα καλό λογαριασμό στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα προχωρήσω όμως το δυνατόν με γρήγορους ρυθμούς. Και αυτός είναι και ο στόχος, έτσι.
0: Το συγκεκριμένο έργο πότε αναμένεται να ξεκινήσει και πόσο καιρό θα
1: Για ποιο μιλάτε, για τον παραλιακό?
0: Ναι, για τον παραλιακό, για την ασφαλτοποίηση.
1: Σε επόμενες 15 μέρες θα γίνει δημοπράτηση από το Δήμα Αγίου Βασιλείου.
0: Ωραία, οπότε...
1: Δεν καταλαβαίνετε, θέλει 2 μήνες ναι. με 3 να βγει ανάδοχος, μετά αμέσως, αν ο ανάδοχος είναι έτοιμος, θα ξεκινήσει. Εμείς θα του δώσουμε 18 μήνες για ολοκλήρωση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είχαμε και μία έκτακτη συνεδρίαση πολιτικής προστασίας.
1: Ναι, σώπτε εδώ στο Ρέθμνο για αποτίμηση. Mm-hmm. Συμμετείχα και εγώ τον... του τι έγινε και αυτό που έπρεπε να γίνει και δεν το κάναμε να το δούμε, να το κουβεντιάσουμε ώστε να είμαστε πανέτοιμοι.
0: Εν τέλει, δήμαρχε, μια που το αναφέρατε, τελικά τι έγινε, τι δεν έγινε ίσως σωστά ή ήταν μια συνέπεια που ήταν τόσο δύσκολη, μια κατάσταση μάλλον που ήταν τόσο δύσκολη που δεν μπορούσε να κάνεις και πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά
1: τις πυρκαγιές? Κύριε Φουντεδάκη, όταν πνέουν άνεμοι με ρηπές 12, 13, 14 μποφόρ, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα ο ανθρώπινος παράγοντας μπροστά στη φύση είναι τελειωμένος. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όταν τα εναέρια μέσα δεν πετούσαν, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, οι επίγειες δυνάμεις πώς θα σταματήσουν αυτή την πυρκαγιά? Αυτή η πυρκαγιά έτρεχε, ξέρετε, δεν μπορούσατε να φανταστείτε. Ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση και βρέθηκε αμέσως απέναντι στα Σαχτούρια. Έτρεχε με ηλιγιώδη ταχύτητα με αυτές τις ρηπές του ανέμου. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανθρώπινο χέρι είναι δύσκολο να τη σταματήσει. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ένας καινούριος κεντρικός σχεδιασμός. Δεν ξέρω τι θα περιλαμβάνει αυτός, γιατί δεν είμαι ειδικός. Ναι. Όμως πλέον πρέπει να συνηθίσουμε ότι οι συνθήκες στις οποίες θα προσπαθούμε να σβήσουμε μια πυρκαγιά θα είναι αυτές οι οποίες υπήρχαν τώρα. Εν αέρια μέσα δεν θα επιχειρούν. Άρα οι επίγυνες δυνάμεις πρέπει να σταματήσουν αυτές τις πυρκαγιές. Άρα πρέπει να υπάρχει καινούριος κεντρικός σχεδιασμός, κρατικός σχεδιασμός.
0: Καλά είναι, ήταν ας πούμε απίστευτο και πολύ δύσκολο το γεγονός ότι τουλάχιστον για 2 μέρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα ελικόπτερα.
1: 3 μέρες.
0: 3 μέρες, ναι, την τρίτη
1: 3-24 ώρα, κύριε Φουντεδάκη, δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα ελικόπτερα. Το Σάββατο
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Σηκώθηκαν. Πραγματικά. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο όπλο που έχουμε σαν ας πούμε πολιτική προστασία δεν μπορούσε να επιχειρήσει στις περιοχές.
1: Αν δεν επιχειρήσουν τα ελικόπτερα mm-hmm. σε δύσβατες περιοχές, εκεί σταματάνε την πυρκαγιά. Εκεί πέρα λοιπόν έτσι είναι ανεξέλεκτη και κατέβαινε μέχρι τη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί επίγειες δυνάμεις, αυτά που ακούτε κύριε Φουντεδάκη και λένε διάφοροι ειδικοί ότι να έχουμε ζώνες πυροπροστασίας. Ποιες ζώνες πυροπροστασίας στα 12 μποφόρ? Mm. Μόνο αν έχεις πλάτος 400 μέτρα ο δρόμος θα υπάρχει ζώνη πυροπροστασίας.
0: Ακριβώς.
1: Τα 20, τα 30, τα 50 και τα 100 και τα 200 μέτρα τα περνάει η πυρκαγιά έτσι. Mm-hmm. Άρα θα κάψει και τους πυροσβέστες εκεί μέσα, αν πάνε να επιχειρήσουν.
0: Ακριβώς. Ποιες περιοχές, δήμαρχε, είναι εκείνες που επλήγησαν έτσι περισσότερο με βάση τη δική σας έτσι οπτική?
1: Είναι τα Σαχτούρια και του Γιαννιού. Αυτή ναι. που μπήκε η πυρκαγιά, σε όλα τα χωριά μπήκε μέσα, αλλά και σε αυτά τα χωριά αφάνισε τελείως και όλη την περιοχή τους. Ναι. Και τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις. Έτσι. Mm-hmm. Σε όλα τα υπόλοιπα κάτι έμεινε. Ναι. Εκεί πέρα ήταν 100% οι καταστροφές.
0: 100%. Σε ό,τι αφορά τα κλιμάκια, είπατε και στην αρχή ότι θα κάνουν και σήμερα καταγραφές. Άρα ήταν να φύγουν χτες από ό,τι είχαμε μιλήσει και μαζί. Τελικά συνεχίζουν τις καταγραφές.
1: Ναι. Συνεχίζουν γιατί δεν προλάβανε, διότι βγαίνουν συνέχεια καινούργιοι άνθρωποι, κάνουν καινούργιες αιτήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα όμως θα τελειώσουν από ό,τι με έχουν ενημερώσει.
0: Ναι. Των φυσικών καταστροφών που λέμε.
1: Των φυσικών καταστροφών, διότι η περιφέρεια θα συστήσει καινούργιες επιτροπές. Ώστε να δούνε και τα αρδευτικά δίχτυα των ιδιωτών.
0: Mm-hmm. Κάτι τελευταίο, έτσι για να σας αφήσουμε μετά, γιατί ξέρω ότι έχετε και βαρύ πρόγραμμα. Εσείς τώρα μιλώντας με τον κόσμο αυτές τις τελευταίες μέρες, ποιος είναι ο σφυγμός, δηλαδή, ποια είναι η ψυχολογία τους, τι σας λένε, τι θέλουν, τι επιθυμούν, πώς είναι τα πράγματα εκεί στην κοινωνία, στα χωριά δηλαδή, τα γύρω χωριά που έχουν πληγεί?
1: Δεν υπάρχει ούτε οργή ούτε τίποτα. Υπάρχει μόνο απογοήτευση.
0: Ναι.
1: Πώς θα ξαναχτίσω αυτό το οποίο έφτιαξα μόλις πριν? Φανταστείτε ότι οι αποζημιώσεις, κύριε Φουντεδάκη, δόθηκαν οι τελευταίες του 22 πριν ένα μήνα. Και αυτός ο άνθρωπος καλείται τώρα να ξαναφτιάξει την ίδια περιουσία.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο αγροτεμάχιο γίνεται. Η ψυχολογία του πώς θα είναι αυτού του ανθρώπου?
0: Και είναι, και είναι πράγματα τα οποία έχουν ξανασυμβεί. Δηλαδή συμβαίνουν πλέον τα τελευταία χρόνια πολύ συχνά. Αυτό είναι το
1: δεν
0: θέμα.
1: Δεν είναι μόνο τα τελευταία. Πάντοτε ήταν πυρόπληκτο στο Δήμο μας.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα με την κλιματική αλλαγή είναι χειροτερ... είναι, οι πυρκαγιές γίνονται πολύ πιο καταστροφικές. Mm-hmm. Και αυτοί δεν είναι μόνο καταστροφικοί, ίσως είναι και ανθρώπινα θύματα, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα, Δήμαρχε, ελπίζουμε να επουλωθούν όλες οι πληγές, όσο αυτό είναι εφικτό τουλάχιστον, να γίνουν απαιτούμενες διαδικασίες και να αποζημιωθούν φυσικά και οι άνθρωποι και για τις περιουσίες τους και τα λοιπά, και ο Δήμος σιγά σιγά να ξαναβρει το δρόμο του, και το κυριότερο να υπάρχει πλάνο, αμυντικό πλάνο να το πω έτσι, ούτως ώστε σε αντίστοιχες περιπτώσεις να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερες αντιστάσεις. Και αυτό βέβαια πρέπει, απαιτεί βέβαια κρατική
1: κεντρικό σχεδιασμό
0: και κρατική.
1: Φουτεδάκι. Δηλαδή ένας Δήμος μόνος. Κοιτάξτε, και θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω δημόσια τη Μοτορόιλ και την οικογένεια Μπαρδινογιάννη που κάνανε μια γενναία προσφορά στο Δήμο μας. Mm-hmm. 5 πυροσβεστικά μικρά αυτοκίνητα, ένα μεγάλο πυροσβεστικό και εξοπλισμό για 50 εθελοντές. Είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό που, δηλαδή κάναμε, μας δώσανε μία μικρή πυροσβεστική στον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί φαίνεται ότι δεν ξεχνούν την καταγωγή τους και ειλικρινά είναι συγκινητικό αυτό το οποίο κάνανε αυτοί οι άνθρωποι για μας.
0: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και η ιδιωτική πρωτοβουλία, αν μη τι άλλο, να συμπληρώνει θα λέγαμε την κρατική. Και όσο γίνεται περισσότερο τουλάχιστον να υπάρχει μια, όπως είπαμε και πριν, άμυνα, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα, οι πληγές θα είναι όσο γίνεται οι λιγότερες και οι μικρότερες σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, αυτό που λέτε. Έτσι, έτσι.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία και για τις επόμενες ημέρες, ούτως ή άλλως, για να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση και στις δικές σας περιοχές. Να είστε καλά, Δήμαρχε.
1: Και εγώ να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο Γιάννης Σταταράκης. Οι περιοχές εκεί, όπως καταλαβαίνετε, μετρούν τις πληγές τους, δυστυχώς. Εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά την πρόκληση της πυρκαγιάς, που είναι νομίζω σχεδόν επιβεβαιωμένο ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της κρύας βρύσης, ήταν η αιτία του κακού, θα λέγαμε, με ένα καλώδιο του ΔΔΕ και τα λοιπά, όπως είχαμε μιλήσει και με ανθρώπους της περιοχής και με τοπικούς και με τις τοπικές αρχές της περιοχής, θα πρέπει να υπάρχει ένα νέο πλάνο με υπογειοποιήσεις καλωδίων, ούτως ώστε τουλάχιστον κάποια πράγματα να αποφεύγονται. Ελπίζουμε κάτι τέτοιο να προκύψει ως σχεδιασμός, και αυτό είναι φυσικά δουλειά και των τοπικών αρχών να πιέσουν την κεντρική εξουσία, να υπάρχει ένα συνολικό πλάνο, ούτως ώστε οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα χωριά και σε τέτοιου είδους χωριά να μην είναι έρμεα των διαθέσεων τέτοιων συμβάντων, τέτοιων πυρκαγιών. Όπως ακούσατε και το Δήμαρχο, η φωτιά όταν ξέσπασε στην Κρύα Βρύση πήγαινε με ηλικιώδη ταχύτητα. Δηλαδή έφτασε από την Κρύα Βρύση με ηλικιώδη ταχύτητα στα Σαχτούρια, και από εκεί πέρα συνέχισε το φωνικό της έργο. Και στην κυριολεξία φωνικό, είχαμε και την απώλεια δύο πυροσβεστών, δεν το ξεχνάμε. Δύο ανθρώπων που χάθηκαν στην προσπάθειά τους να σώσουν τους συνανθρώπους τους. Τραγικές καταστάσεις, πραγματικά. Ελπίζουμε να μην ξανασυμβούν. Αλλά δυστυχώς αυτές τις τραγικές καταστάσεις γίνονται συνήθεια, ειδικά στο Νότιο Ρέθυμνο. Λοιπόν, πάμε. Είναι η Παγκρίτια Ενημέρωση, ξαναλέω. Σήμερα εκτάκτος. Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο. Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων. Η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, και στο Ηράκλειο φυσικά μας ακούτε. Ο Γιώργος Βλαχάκης στην γραμματική υποστήριξη και ο Παράσιος Χαραλαμπάκης στην ρύθμιση των ήχων. Μας ακούτε λοιπόν Παγκρίτια. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε για το τελευταίο μέρος της πρώτης ώρας.

Λοιπόν, Παγκρίτη Ενημέρωση, έκτακτη εκπομπή 2 ώρες σήμερα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο. Ο Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων. Η Λυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Μας ακούτε λοιπόν Παγκρίτια. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Πατρίς. Σωτήρας για 10 ναυαγούς με απόφαση δικαστηρίου. Απένταξη 35 εκατομμυρίων ευρώ στο κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης για το ΒΟΑΚ. Θύμα απάτης 55χρονος από χωριό του Ηρακλείου που επένδυσε 100.000 ευρώ. Πνίγηκε για να σώσει από τα κύματα τη σύζυγό της. Τραγωδία μπροστά στα μάτια δύο ανήλικων παιδιών στα Μάλια. Πέφτουν οι υπογραφές για τα ραντάρ στη σκιά του Λόφου Παπούρας. Απώλεια στο φοινικό δάσος του Πρέβελ και αποζημίωση στην κρατική αρρωγή για τον εξοπλισμό της άρδευσης. Πάμε στα Ρεθινιώτικα Νέα. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών, σταδιακά η αποκατάσταση των πληγέντων. Από το κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικών Καταστροφών ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Κάτω από τα 4 ευρώ η τιμή του κριτικού λαδιού για τους παραγωγούς. Στον πάγο η μελέτη πυροπροστασίας του φοινικόδασους του Πρέβελη εδώ και 15 χρόνια δεν έχει υλοποιηθεί. Στο Ρέθυμνο το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας Εκπαίδευσης. Χρηματοδότηση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για καινοτόμο έργο στην τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα. Πίκρα, θυμός, απογοήτευση στους παλιούς καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς. Η Ελλάδα μπροστά στις προκλήσεις του 2030, γεωπολιτική οικονομία, τεχνολογίες, αναφορές σε εσπερίδα που έγινε στην Τράπεζα Χανίων στα Χανιά. Πάρκο στα λόγια σε ό,τι αφορά το πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Απαράδεκτες εικόνες καταγράφονται καθημερινά στον χώρο. Στα Χανιά χθες ο Υπουργός Υποδομών, αυτοψία Δήμα στον ΒΟΑΚ. Καθυστερεί το σαφάρι του Λαγοκέφαλου λόγω γραφειοκρατίας. Από το Ίδρυμα Βενιζέλος, έργο διεθνούς εμβέλειας. Στον αγώνα της Κρήτης, υπόγεια καλώδια με πυλώνες στα απάτητα βουνά, υπάρχει ερώτημα. Φαράγγι Σαμαριάς, θεσμική σύγκρουση για τις αποφάσεις του κλεισίματος και μιλάει φυσικά για τη σύγκρουση, τη διένεξη που υπάρχει μεταξύ της Αντιπεριφέρειας Χανίων και τον κύριο Καλογερή με τους δήμους Σφακίων και Πλατανιά και τους δημάρχους φυσικά κυρίους Ζερβό και Μαλανδράκη. Ο Απόστολος Βουλγαράκης για τον κρυμμένο παράγοντα των πυρκαγιών. Πάμε στη Νέα Κρήτη. Προχωράει η δομή στους αθανάτους. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να πληρώνουν την ύφεση ό,τι αφορά την τουριστική βιομηχανία. Στο παραπέντε αποφεύθηκε ακόμα χειρότερη κατάληξη η λεπτομέρειες τραγωδία στα Μάλια. Του έφαγαν 100.000 ευρώ επιτίδη με διαδικτυακή απάτη. Σε ό,τι αφορά το θάνατο της 75χρονης στα Χανιά, είχε μεταφερθεί σε αστυνομικό τμήμα αλλά εξαφανίστηκε από εκεί. Και στον Όφι έντονη κινητικότητα για τα εισιτήρια του Super Cup με την ΑΕΚ. Στην κριτική επιθεώρηση, αποζημιώσεις εξπρές και ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις, τα μέτρα για τους πυρόπληκτους. Μεγαλειώδης δωρεά της Motor Oil και της οικογένειας Βαρδινογιάννη για την πολιτική προστασία του Αγίου Βασιλείου θα προσφέρει πυροσβεστικά οχήματα και πλήρη εξοπλισμό για τους εθελοντές. Αναγκαίος ο θεσμικός διάλογος για τις ευθύνες στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές μετά τις φωνικές πυρκαγιές. Άγιος Βασίλειος, αποκαταστάθηκαν πλήρως τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, οδοποιίας και τηλεπικοινωνιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Άποψη του Νότου, ήρωες πυροσβέστες θυσία στη μάχη της φωτιάς. Ελλάς, μια αγκαλιά, μια ανθρώπινη στιγμή που συγκίνησε πολύ. Νέοι ορίζοντες, ανάσα για χιλιάδες αγρότες, κίσαμο στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων.
Σε ό,τι αφορά το πρωτοσέλιδο, επανέρχομαι. Ανάσα για χιλιάδες αγρότες, πώς τα ελαιοτριβία τους σώζουν από το ψηφιακό χάος. Η φωνή του Μαλεβιζίου, απλήρωτη ελαιοπαραγωγή στο Μαλεβίζι, στο μικροσκόπιο τα αποθέματα και οι τιμές του λαδιού. Σοκ στο Μαλεβίζι από τον ευνίδιο θάνατο του Πάνου Μαματζάκη. Και κλείνω με τη νέα επαρχία που έχει έδρα τη Σιτία της Κρήτης. Ελεγχόμενος χώρος παραμονής στις Πλακοπούλες Παλέκαστρου. Αναρτήθηκε και φέτος η γαλάζια σημαία και στην παραλία του Βάη. Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λασιθίου, ενοικίαση κατοικιών σε εκπαιδευτικούς. Πάμε λοιπόν στο φινάλε με τραγουδάκι της πρώτης ώρας μας για την έκτακτη παγκρίτια ενημέρωσή σας. Θα ακούσετε στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων από το Earth News και το παγκρίτιο δελτίο ειδήσεων με τον Περικλή Κουκλάκη, και λίγο μετά τις 9 και 10 θα είμαστε και πάλι μαζί εμείς για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων, 118 κρίθηκαν κάτεδα φυστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξη των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάληψης δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο συνοδεία αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκατελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάει και ολοσχερός. Δύο νεκροί σε τροχαίο πριν λίγο στην Παλαιοκόμηση Ερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιο ταχύ που συγκρόστηκε με φορτηγό. Τραυματίστηκε ο οδηγός του. Αισιόδοξος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, τονίζει. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
5: Γιατί, παιδί μου?
4: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
5: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
6: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
5: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες khaniamusicfestival.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
12: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Μύδια του Ευρυπίδη. Στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων. 10 και 11 Αυγούστου στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
14: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
15: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων με ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στο μικρόφωνο Περικλής Κουκλάκης, στη ρύθμιση των ήχων ο Βαϊός Χειμώνας. Εξελίξεις στην υπόθεση της εξεφάνισης 75χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή λίγες ημέρες μετά την πρώτη εξεφάνιση, δίνει μια επίσημη ανακοίνωσή της η ελληνική αστυνομία. Όπως αναφέρει η ελληνική αστυνομία, έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κατά από τις οποίες η ηλικιωμένη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χριστού Δήμα θα υπογραφεί σήμερα Παρασκευή στις 10 το πρωί η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι Πεδιάδος. Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του εργοταξίου του νέου αεροδρομίου, παρουσία και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνόπουλου. Όπως ανακοινώθηκε, η Συμφωνία για τα Συστήματα Αεροναυτιλίας αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ένας 55χρονος από τη Μεσαρά Ηρακλείου, ο οποίος εμπιστεύθηκε 100.000 ευρώ σε δίθεν επενδυτική εταιρεία για την αγορά μετοχών και είδε τα χρήματα κατά του να κάνουν φτερά. Όπως κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές, πριν από λίγο καιρό επισκέφθηκε στη σελίδα της εταιρείας και στη συνέχεια οι δράστες επικοινώνησαν πίσω μαζί του, ισχυριζόμενοι ότι είναι εκπρόσωποί της. Κατάφεραν δε να τον πείσουν να επενδύσει το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ σε μετοχές εταιρείων υποσχόμενοι μεγάλες αποδόσεις. Ο 55χρονος κατέθεσε τα χρήματα σε λογαριασμού στο εξωτερικό, όπως του υπεδείχθη, ενώ στη συνέχεια επιχείρησαν να τον πείσουν να καταθέσει ακόμα 50.000 ευρώ. Ωστόσο, το θύμα αντιλήφθηκε ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει με την εταιρεία και δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή. Τραγική κατάληξη για ηλικιωμένο σε θάλασσα της Παλαιόχωρας χθες το μεσημέρι. Ο 80χρονος άνδρας εντοπίστηκε απολουόμενος να έχει χάσει τις αισθήσεις του στη θάλασσα του Γραμμένου στην Παλαιόχωρα Χανίων. Άμεσα τον έβγαλαν στην παραλία, έγιναν προσπάθειες να επανέλθει με κάρπα. Ειδοποιήθηκε ταυτόχρονα ο γιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου Παλαιόχωρας που με απεινιδωτή προσπάθησε να τον επαναφέρει. Με τον ηλικιωμένο ωστόσο να έχει χάσει ήδη τη ζωή του. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα Παρασκευή στην Κρήτη, κατηγορίας 3 και σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Επίσκεψη στα Χανιά πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, όπου έκανε αυτοψία στα έργα που πραγματοποιούνται επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτη στο Καστέλι Κισάμου και στα εργοτάξια κοντά στην πόλη των Χανίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεβή Βορουδάκη, η οποία συνόδευσε τον Υπουργό κατά την αυτοψία στα έργα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και στη συνεχή παρακολούθηση των ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων από τις 7 έως τις 20 Αυγούστου. Η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσης του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων παρά το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν υπήρξαν φαινόμενα της νόσου έως σήμερα. Σε μια περίοδο που οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές ανέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο τη σημασία των σύγχρονων οδικών υποδομών για την ασφάλεια των πολιτών και την πολιτική προστασία, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση ύψους 1.500.000 ευρώ για τη συνέχιση των πανεβάσεων στον Αγιοβασιλειώτικο Δρόμο. Η χρηματοδότηση αφορά το έργο διαπλατήσεις και ασφαλτοστρώσεις του παραλιακού Αγιοβασιλειώτικου Δρόμου και προβλέπεται στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητες οδικές υποδομές. Η Διεύθυνση Καθαριότητας Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, κοινοποιεί το εκτεταμένο δίκτυο κοινόχρηστων κρινών πόσιμου νερού που λειτουργεί σε όλη την επικράτη του Δήμου, σε πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Συνολικά, 62 σημεία προσφέρουν δωρεάν ελεγμένο πόσιμο νερό σε κατοίκους και επισκέπτες κάθε ώρα της ημέρας.
Έθριος προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή. Ο καιρός σε όλη την Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 και στην Νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9. Ακούσατε και, και τα δελτία ειδήσεων και από το RT News και το παγκρίτιο δελτίο ειδήσεων από τον Περικλή τον Κουκλάκη. Και τώρα προχωράμε στη δεύτερη ώρα της παγκρίτιας σημερινής εκπομπής που είναι έκτακτη, ξαναλέω, λόγω των αδειών της Κατερίνας Πολύζου, Μαρίνας Μανδακάκη, οι οποίες θα επιστρέψουν δρυμύτερες από Δευτέρα. Η Μαρίνα σε πρώτη φάση και εν συνεχεία και η Κατερίνα μας. Για τη δική τους φυσικά, το δικό τους δίωρο αυτό εκπομπή στο 8 με 10. Μας ακούτε λοιπόν και στο Ηράκλειο στους 97,5 βόρεια του Ηρακλείου, 105,6 νότια του Ηρακλείου, 102,4 ανατολικά, όπως και στο Λασίθι, και φυσικά στα Χανιά 100,6 και 104, και φυσικά στους 1512 στα μεσαία κύματα. Γραμματική υποστήριξη στο Ηράκλειο Γιώργος Βλαχάκης, ρύθμιση των ήχων ο Παράσχος Χαραλαμπάκης, και εδώ στα Χανιά ρύθμιση των ήχων ο Βάιος Χειμώνας και γραμματική υποστήριξη η Γλυκερία Γρηγορίου. Στο μικρόφωνο για αυτό το δίωρο της έκτακτης παγκρίτιας ενημέρωσης ο Βασίλης Φουντουλάκης. Λοιπόν, είχαμε χθες και την είδηση για την 20χρονη Ραφαέλα. Θυμίζω, είναι η κοπέλα που είχε τραυματιστεί, η κοπέλα από τα Χανιά, που είχε τραυματιστεί στις 16 Ιουλίου σε ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε στην περιοχή του Ίτε στο Ηράκλειο. Και επειδή γενικά έχω περάσει πολλές φορές στο συγκεκριμένο δρόμο λόγω προσωπικού συμβάντος πέρυσι, που έπρεπε να μεταφερόμαστε συνεχώς στην περιοχή αυτή λόγω και του ότι πηγαίναμε στο Παγνί, δηλαδή, γιατί περνάει ο δρόμος για το, πάει ο δρόμος για το Παγνί από εκεί. Πραγματικά οι συνθήκες ασφάλειας είναι σε επίπεδο μηδέν, δηλαδή δεν υπάρχουν πεζοδρόμια κτλ. Στην περιοχή εκεί στο Ίτε. Και τώρα φυσικά γίνονται οι απαιτούμενες κινήσεις, δρομολογούνται οι κινήσεις ώστε να γίνουν τα πεζοδρόμια, κάποια πεζοδρόμια εκεί. Κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί φοιτητές. Η νεαρή κοπέλα λοιπόν έχει υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα και είχε υποβληθεί μάλιστα και σε χειρουργείο και νοσηλεύτηκε στην εντατική του Παγνή για 20 μέρες. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε στην εντατική του Παγνή για 20 μέρες. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί.

Είχαμε και ένα επεισόδιο χτες εντός του χώρου του νοσοκομείου Χανίων και το λέγαμε και στην εκπομπή μας χθες. Πολλά συμβάντα το τελευταίο διάστημα εντός του χώρου του νοσοκομείου Χανίων. Χθες είχαμε δύο ανθρώπους οι οποίοι για αδιευκρίνιστο λόγο χθες το πρωί τσακώθηκαν και αυτό έφτασε σε χειροδικίες ένθεν κακήθεν. Και τραυματίστηκε μάλιστα μετά το επεισόδιο αυτό ο ένας εκ των δύο εμπλεκομένων, μεταφέρθηκε άμεσα στα επίγοντα περιστατικά όπου εντάξει του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, εν τέλει είναι καλά ο άνθρωπος. Αυτό είναι το ένα περιστατικό. Πριν από λίγες μέρες είχαμε και άλλο συμβάν με τροχαίο ατύχημα μέσα στο νοσοκομείο Χανίων, όπου ένα όχημα γιοταχή χτύπησε ένα μηχανάκι και, και στα δύο οχήματα οδηγοί ήταν γυναίκες. Η οδηγός του δίκυκλου τραυματίστηκε σχετικά, όχι τόσο σοβαρά βασικά, αλλά με σοβαρά ορθοπαιδικά τραύματα. Μεταφέρθηκε και αυτή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων, όπου της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Γενικά, διάφορα περιστατικά στο χώρο του νοσοκομείου τις τελευταίες ημέρες. Ελπίζουμε αυτό φυσικά να μην συνεχιστεί.

Και το τελευταίο διάστημα, όπως έχετε αντιληφθεί, είναι συνεχής οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Χθες αργά το βράδυ είχαμε μία ακόμα λέμβος με μετανάστες έφτασε σε παραλία του Τσούτσουρα και στη συγκεκριμένη λέμβο επέβαιναν συνολικά 58 άτομα, 22 ενήλικοι άνδρες, ήταν από την Αίγυπτο αυτοί, και 36 υπήκοοι του Σουδάν. Και μάλιστα ανάμεσά τους ήταν και 4 γυναίκες και 7 παιδιά ηλικίες από 2 έως 6 ετών. Ένα πρόβλημα που δεν λύνεται έτσι εύκολα, όπως γίνεται αντιληπτό. Μπορεί να υπάρχουν δηλώσεις των επισήμων αρχών, φορέων, υπουργών κτλ. Ότι έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές στην Νότια Κρήτη. Ωστόσο κάτι τέτοιο, ακόμα και αν έχουν μειωθεί, δεν γίνεται αντιληπτό, διότι συνεχίζουν αδιάκοπα αυτές οι μεταναστευτικές ροές και θα δούμε φυσικά τι λύσεις θα προκύψουν στο επόμενο διάστημα.

Κάτι πολύ χρηστικό, ότι ο ΠΕΚΑ καταβάλει σήμερα τη δεύτερη πληρωμή του χρηματικού βοηθήματος του λογαριασμού αγροτικής εστίας που αφορά τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καθώς και δικαιούχους μονογονείς πατέρες. Το συνολικό ποσό της νέας καταβολής ανέρχεται στα 76.300 ευρώ και αφορά 100 δικαιούχους. Συγκεκριμένα 79 τρίτεκνες οικογένειες και 21 πολύτεκνες οικογένειες ή μονογονείς πατέρες. Το χρηματικό βοήθημα διαμορφώνεται στα 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και στα 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο. Τα ποσά πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή των αιτήσεων. Η συγκεκριμένη πληρωμή αποτελεί μέρος της συνολικής δράσης του λογαριασμού αγροτικής εστίας, μέσω της οποίας παρέχεται οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις του συγκεκριμένου προγράμματος.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να πάμε μετά στο θέμα που σας είπαμε και στο πρώτο μέρος εκπομπής, για την 75χρονη γυναίκα που είχε χαθεί και εν τέλει βρέθηκε νεκρή σε περιοχή των Νεροκούρου στα Χανιά, και θα έχουμε μαζί μας την Ευτυχία Πενταράκη για να μας δώσει τα τελευταία

0: νέα του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, το οποίο φυσικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μένει να δούμε πού θα οδηγηθούν και οι έρευνες που διεξάγονται.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show my

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στην έκτακτη Παγκρίτια ενημέρωση σήμερα, δίωρη εκπομπή Παγκρίτια, 8 με 10, Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη και στο Ηράκλειο ο Γιώργος Βλαχάκης στη γραμματική υποστήριξη και ο Παράσκος Χαραλαμπάκης στη ρύθμιση των ήχων. Και πάμε στην καλή συνάδελφο εδώ στην Αρχανίων, την Ευτυχία την Πενταράκη, η οποία από χτες έτσι κυνηγάει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που αφορά, αφορά τις συνθήκες θανάτου εν τέλει δυστυχώς της 75χρονης γυναίκας εδώ στα Χανιά που βρέθηκε νεκρή στα Νεροκούρου την περασμένη Δευτέρα. Είχαμε και μία ανακοίνωση χτες το βράδυ από την ελληνική αστυνομία σε συνέχεια του ρεπορτάζ του Earth News, αλλά η Ευτυχία θα μας δώσει τα νεότερα. Καλημέρα Ευτυχία, δεν σε ξυπνάμε.
1: Καλημέρα, πότε είμαι
0: πρωινό τύπος.
1: Καλημέρα Βασίλη, ναι, πραγματικά επιβεβαιώθηκε πλήρως το ρεπορτάζ μας, γιατί ξέρω ότι, μάλλον οι ακροατές μας δεν ξέρουν, ότι μαζί ψάχναμε κάποια πράγματα από την ώρα που μάθαμε λεπτομέρειες για αυτήν την υπόθεση. Mm-hmm. Να σου πω ότι ακόμα και έτσι η ανακοίνωση, ξέρεις, είχε ένα λάθος που δεν το αντιλήφθηκε, δεν το είδανε.
0: Θα σου το πω κι εγώ, αλλά πες το εσύ πρώτα, ναι.
1: Το ότι η κόρη πήγε στις 25,
0: σωστά,
1: στη γενικό πρόσωπο, πήγε mm-hmm. στις 24, απλά mm-hmm. στις 25 ξαναπήγε και έμεινε εκεί 4 ώρες για να εκδοθεί το Silver Alert.
0: Έτσι.
1: Πήγε, δηλαδή δεν άφησε 2 μέρες τη μητέρα της χωρίς να πάει να ανακοινώσει. Πήγε στις 24, mm-hmm. στις 10.30 το πρωί πέρασε την πόρτα του αστυνομικού μεγάρου καθώς είχε πάρει άδεια από τη δουλειά της. 6.30 το πρωί είχε βγει η μαμά της από αυτή την πόρτα χωρίς να γίνει αντιληπτή. Δηλαδή είναι κάτι λεπτομέρειες που πραγματικά
0: σοκάρουν.
1: Και προβληματίζουν και σοκάρουν και λες πώς θα μπορούσε να έχει σωθεί αυτή η γυναίκα. Γιατί αυτό είναι τελικά αυτό που μένει από όλα όσα έγιναν. Ότι χάθηκε μια γυναίκα άδικα. Τόσο άδικα.
0: Δεν ήμασταν εκεί μπροστά, δεν θέλουμε να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, αλλά αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα Ευτυχία είναι ότι αν υπήρχε μια συνεννόηση, να το πούμε έτσι, ενδεχομένως η γυναίκα αυτή να ήταν ζωντανή τώρα.
1: Βέβαια. Μα φυσικά. Είδα τη διαδρομή που ακολούθησε, Βασίλη, το σημείο που έφτασε. Mm-hmm. Μίλησα χθες επί μισή ώρα με τον αδερφό της, ο οποίος είναι παθιά σοκαρισμένος, θλιμμένος, στεναχωρημένος. Δεν μπορεί να όλο αυτό που έχει γίνει να το συλλάβει. Αφού μου λέει θέλω χρόνο. Θέλω, μου λέει, χρόνο να συνειδητοποιήσω, να ηρεμήσω και μετά μου λέει θα κάνω κάποιες κινήσεις. Καταρχήν να στείλει κάποιο έγγραφο στην αστυνομία για τα λάθη που ο ίδιος πιστεύει ότι έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Μου είπε, με ρώτησε κάτι που δεν ήθελε, ήταν περισσότερο ρητορικό νομίζω το ερώτημα, ότι τη Δευτέρα, μία του μηνός, τους ενημέρωσε η αστυνομία ότι βρήκαν τελικά τη διαδρομή που ακολούθησε η γυναίκα και μετά ήταν, ξέρεις, πολύ κοντά όταν εντοπίστηκε νεκρή. Και ο ίδιος μου λέει, μα γιατί έφτασε Δευτέρα για να γίνει αυτό. Mm-hmm. Από το αστυνομικό μέγαρο η γυναίκα βγήκε και πήγε αριστερά. Εμείς γιατί ψάχναμε. Ακόμα και τη Δευτέρα, λέμε μας το. Αν και την Κυριακή να έγινε, γιατί να ψάχνουμε σε λάθος σημείο, γιατί ξέρεις εκείνη.
0: Mm-hmm.
1: Ψάχναν σε λάθος σημείο και με τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά είχαν επικοινωνήσει και με την ΕΜΟΔΕ
0: mm-hmm.
1: και να κάνουν και μαζί κάποιες έρευνες.
0: Ναι.
1: Θεωρεί ότι χάθηκε χρόνος πολύτιμος στις έρευνες στα λάθος σημεία, ότι δεν είχε την ενημέρωση που έπρεπε, δεν είχε όλη η οικογένεια την ενημέρωση που έπρεπε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Στα Νεροκούρου είχε, τώρα σε ένα σημείο που είχε σταματήσει η γυναίκα, εκεί δεν την είδε κάποιος, ας πούμε, άνθρωπος.
1: Πες μου.
0: Να ενημερώσει τις αρχές.
1: Πες μου. Εμένα ξέρεις τι με σόκαρε, Βασίλη. Ότι ο θάνατος διαπιστώθηκε βάσει του ιατροδικαστή 5 μέρες πριν εντοπιστεί. Δηλαδή, σκέψου πόσες ημέρες η γυναίκα μπορεί να ήταν ζωντανή.
0: Ακριβώς.
1: Ζαλίστηκε, είχε ζεστεί, έπεσε στο χωράφι, ξάπλωσε. Εγώ θα πάω από εκεί σήμερα, γιατί θέλω να δω το σημείο από κοντά, το έχω στο χάρτη,
0: mm-hmm.
1: Να δω πού είναι και πώς είναι, για να έχω έτσι πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ο αδερφός μου είπε ότι είναι πολύ δύσκολο, πολύ στενό, πολύ γιατί πήγαν και εκείνοι.
0: Ναι.
1: Μου λέει πώς πήγε εκεί. Εγώ σου λέω ότι άντε έφτασε εκεί η νύχτα, κουράστηκε,
0: ναι.
1: περιπλανήθηκε, έκατσε εκεί κάπου να ξαποστάσει, να κοιμηθεί. Έπιασε ζέση, δεν μπορούσε, ήταν μεγάλη, είχε ήδη εξαντληθεί χωρίς νερό, χωρίς φαγητό. Και εκεί λιποθύμησε, δεν μπορούσε, έπεσε ξέρω, σε κάποιο λίθαργο από τη ζέστη, είδε τις θερμοκρασίες για τις προηγούμενες ημέρες.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και μπορεί να κατέληξε η γυναίκα εκεί. Μια γυναίκα που περπατούσε πολύ γρήγορα, όπως έχει πει η οικογένειά της και η κόρη της.
0: Ναι.
1: Περπατούσε πολύ γρήγορα, έφυγε από το αστυνομικό μέγαρο, δηλαδή αν δεις το χάρτη, τη διαδρομή που
0: έκανε.
1: Που φαίνεται δηλαδή ότι εκεί που κατέληξε, δύο ευθείες ήταν.
0: Ναι.
1: Τόσες κάμερες παντού, πια και το τελευταίο σπίτι και το τελευταίο μαγαζί έχει κάμερα. Δεν κατηγορώ. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα έχουν κάνει όλα.
0: Βάσει πρωτοκόλλου.
1: Έγιναν όλα όπως έπρεπε.
0: Ναι.
1: Όπως έπρεπε. Η ΕΔΕ, ωστόσο, να το πούμε και αυτό, έχει διαταχθεί η ΕΔΕ για του σε βάρος των δύο αστυνομικών που ήταν ο αξιωματικός υπηρεσίας και αναπληρώτρια διοικήτρια του αστυνομικού τμήματος εκείνο το βράδυ εκεί.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Ενδεχομένως εκεί το πρωί στην αλλαγή της βάρδιας, Βασίλη, να έγινε κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Εμένα ο αδερφός μου είπε ότι το μόνο που ήξερε σίγουρα και έλεγε συνέχεια αδελφή του ήταν το όνομά της.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω εγώ. Δεν το είπε, το είπε και δεν αποκλείεται. Αν το είπε, δεν θα είχαν ψάξει. Δεν ξέρω. Και δεν θα πάθουν ποτέ και κάποιες μικρές λεπτομέρειες από αυτές τις συνθήκες. Αλλά όταν βρίσκεις μια γυναίκα στον δρόμο και τη βάζεις στο περιπολικό, πάει να πει ότι καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Mm. Έναν άνθρωπο, όχι μια γυναίκα. Έτσι δεν είναι.
0: Εκ του αποτελέσματος φαίνεται, όχι φαίνεται, εκ του αποτελέσματος είναι σαφές ότι έγιναν λάθη. Τώρα δεν το συζητάμε. Τώρα τι λάθη έγιναν, πώς έγιναν κτλ. Αυτά θα τα εξακριβώσει η έρευνα που είναι σε εξέλιξη. Και πρέπει να τα εξακριβώσει γιατί εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί τώρα ένας άνθρωπος να χάνεται τόσο εύκολα όπως είπες πολύ σωστά και εσύ. Είναι τραγικό
1: την
0: τώρα.
1: Την αστυνομία έχουμε που θα στραφούμε όλοι όταν κάτι χρειαζόμαστε, Βασίλη.
0: Βέβαια.
1: Όταν λοιπόν αισθάνεσαι, ακούς, βλέπεις, διαπιστώνεις ότι έγιναν κάποια λάθη που είχαν να κάνουν με μια ανθρώπινη ζωή, φυσικά όλοι κλονιζόμαστε.
0: Mm-hmm. Μιλώντας
1: χθες, έχουμε εμπιστοσύνη.
0: Μιλώντας χθες με τον αδερφό της, διαπίστωσες ότι έχει ας πούμε, την πρόθεση να προβεί σε τίποτα μηνύσεις και τέτοια πράγματα.
1: Μου είπε ότι τον συμβούλεψαν, μίλησε με δικηγόρους.
0: Ναι.
1: Και μου είπαν ότι. Θα σου πω ακριβώς τι μου είπε. Τώρα και όπως μου το είπε, όσο σκληρό και αν ακούγεται, είναι περίεργο.
0: Ναι, ναι.
1: Μου είπε ότι του είπαν ότι θα χάσει το χρόνο του, mm-hmm. τα χρήματά του και δεν θα βρει ποτέ άκρη με την ελληνική αστυνομία. Και ο ίδιος δεν ζει στην Ελλάδα, πρέπει να σου πω. Ζει στην Αγγλία.
0: Mm-hmm.
1: Έχει αφήσει εκεί την σύζυγό του, την επιχείρησή του. Τα έχει παρατήσει όλα επί δεκαημέρου και πίσω όταν έμαθε για την αδερφή του και ήρθε εδώ. Και πρέπει να γυρίσει εκεί. Σήμερα την αποχαιρετούν, αύριο φεύγει.
0: Mm-hmm.
1: Είπε, θα πάω εκεί, θα ηρεμήσω. Δεν θα κινηθώ, μου λέει, δικαστικά. Θα στείλω όμως κάποια έγγραφα κτλ. Γιατί ακριβώς του είπα, πρέπει και να έρθει εδώ, πρέπει να βρει ένα δικηγόρο εδώ, ένα δικηγόρο. Είναι όλο μαζί έτσι όπως έχει διαμορφωθεί.
0: Ναι.
1: Θα σου πω και κάτι που με σόκαρε έτσι περισσότερο από όλα. Κλείθηκε ο αδερφός να αναγνωρίσει την αδερφή του.
0: Mm.
1: Και στον Ιούνιο από την Αγγλία και της είχε φέρει ένα ζευγάρι αθλητικά, συγκεκριμένα αθλητικά για να μην κουράζονται τα πόδια της.
0: Ναι.
1: Και όταν σηκώθηκε λέει το σεντόνι, το πρώτο πράγμα που είδε ήταν τα παπούτσια που της είχε κάνει δώρο. Και έτσι μου μίλησε για τη στιγμή και πολύ συγκινητική και πολύ στενάχωρη στιγμή αυτή.
0: Όντως.
1: Πολύ, πολύ. Και ο γιος του ήταν εδώ και έκαναν διακοπές, έκαναν με τη σύζυγό του και πήγε και αυτό στην αστυνομία 24 του μήνα. Πήγε το βράδυ, η κόρη είχε πάει το πρωί, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μια ανακρίβεια εκεί. Αλλά εντάξει, επί της ουσίας δεν επηρεάζει. Ωστόσο, ο άλλος που το διαβάζει σου λέει καλά, χάθηκε
0: ναι,
1: η
0: γυναίκα
1: και πήγαν στις 25 να το δηλώσουν.
0: Είναι επίσημο να κοινωθέν τώρα, έπρεπε εκεί να υπάρχει μια σωστή ας πούμε, καταγραφή των ημερομηνιών τώρα, δεν το συζητάμε.
1: Και επίσης αυτό, ότι δίνει την εντύπωση και μιας αδιαφορίας ενδεχομένως ή μιας
0: Ναι.
1: Γιατί οι άνθρωποι αυτοί μέναν στο ίδιο σπίτι.
0: Εμένα προσωπικά δεν με κάλυψε τόσο η ανακοίνωση, αλλά τέλος πάντων εντάξει, μπορεί να ήταν και μία. Μπορεί να ακολουθήσει και δεύτερη, ας πούμε, ενημέρωση, γιατί ακριβώς είναι και σε εξέλιξη η έρευνα. Οπότε να μην μπούμε και πολλά τώρα. Και εντάξει, είναι
1: κοίτα,
0: και αυτό.
1: Θεωρώ ότι η ανακοίνωση βγήκε μετά από την πίεση και τα πολλά δημοσιεύματα.
0: Ναι.
1: Που αναφέρθηκαν στο θέμα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί τώρα τέτοια ώρα το βράδυ.
0: Και βράδυ και
1: ώρες, ναι. Ο Περικλής πότε μας ενημέρωσε βραδιάτικα μια ανακοίνωση και μια. Κάτι βιαστικό δηλαδή αυτή η ανακοίνωση, έτσι όπως βγήκε εκείνη την ώρα που βγήκε.
0: Ακριβώς.
1: Και μπορώ λίγο να φανταστώ το τι προηγήθηκε μέχρι να βγει. Ωστόσο, ναι, είναι επίσημο έγγραφο. Πες τα σωστά. Δηλαδή, μην τα γράφεις λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Πάντων, αυτό είναι το λιγότερο λάθος και το λιγότερο κακό σε ό,τι έχει συμβεί.
0: Ακριβώς. Οπότε αυτά είναι ως τώρα τα δεδομένα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο ως δεδομένο, δηλαδή κάτι άλλο
1: εξέλιξη. Είναι, σήμερα είναι η κηδεία της άτυπης γυναίκας.
0: Σε χωριό του Ακροτηρίου, από ό,τι έχουμε μάθει, κάπου εκεί πρέπει να είναι, ναι.
1: Κρίμα, μια γυναίκα έτσι τόσο άδικα που έφυγε από τη ζωή. Αυτό είναι τελικά που μένει και ας είναι όλοι περισσότερο προσεκτικοί την επόμενη φορά, γιατί και επίσης όλοι εμείς, γιατί έχει την αξία του και αυτό. Mm-hmm. Όταν δούμε ότι με έναν άνθρωπο κάτι δεν πάει καλά, όπως διαπίστωσε το περιπολικό, ας κάνουμε κάποια ενέργεια. Δεν γυρίζουμε την πλάτη στους ανθρώπους μας ποτέ. Γιατί κάποιος μπορεί πραγματικά να έχει ανάγκη, να χρειάζεται βοήθεια και να μην μπορεί να το εκφράσει.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Ευτυχία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το ρεπορτάζ, για το σχόλιο. Και θα παρακολουθούμε φυσικά την υπόθεση και εδώ στην Ερχανίων και στο Earth News γενικότερα.
1: Καλή συνέχεια στην πρωινή σε εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι, Βάιε, και επιστρέφουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

Αυτά λοιπόν με τη σκληρή πραγματικότητα της επικαιρότητας. Και τώρα, μια που λέω σκληρή πραγματικότητα, μητέρα και γιος νεκροί από σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στις Σέρες. Σήμερα το πρωί βλέπω τώρα το δελτίο ειδήσεων του RT News, την ανταπόκριση του συναδέλφου του Βασίλη Αναστασιάδη. Τώρα το πρωί αυτό το τροχαίο, μητέρα και γιος νεκροί, δηλαδή ανατριχιαστικά ειδήσεις που σε συγκλονίζουν. Δυστυχώς είναι η σκληρή πραγματικότητα της επικαιρότητας αυτή. Είμαστε 48 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο κομμάτι της έκτακτης παγκρίτιας ενημέρωσης σήμερα. Βασίλης Φουντουλάκης είναι στο μικρόφωνο, Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων. Μας ακούτε λοιπόν παγκρίτια μέχρι τις 10 και αφήνουμε λίγο τη σκληρή πραγματικότητα της επικαιρότητας για να κλείσουμε έτσι την εκπομπή σιγά σιγά με αθλητική νότα. Θυμίζω ότι χτες ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 1-0 από την Άντερλεχ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός σε γενικές γραμμές, δεν κατάφερε να πάρει έστω και την ισοπαλία απέναντι στην βελγική Άντερλεχτ που σκόραρε πολύ νωρίς στο παιχνίδι και τώρα πλέον έχει το προβάδισμα η ομάδα του Βελγίου ενώπιση της ρεβάνς. Θυμίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί θα παίξει στα play-off του Conference League στον επόμενο γύρο για να προκριθεί στην League Phase του Conference. Αν προκριθεί, περνάει στα play-off του Europa, έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για το League Phase του Conference και φυσικά αν προκριθεί πάει στο League Phase του Europa League. Αυτά είναι τα θέματα. Και πάμε σε αυτό που μας ενδιαφέρει φυσικά, στον Όφι, ο οποίος λογικά, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα παίξει στα play-off του Europa League με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία έπαιζε χθες με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και επικράτησε με το εντυπωσιακό 3-0, παρακαλώ, που σημαίνει ότι στην ρεβάνς που θα γίνει στη Βουλγαρία σε μία εβδομάδα θα πρέπει να το υπερασπιστεί αυτό το 3-0 για να πάρει την πρόκληση στα play-off για να παίξει με τον Όφι. Όφι περιμένει σε κάθε περίπτωση να δει τι θα γίνει. Όφι που έχει, νομίζω, και παρά το γεγονός ότι ακούγονται τέλος πάντων γκρίνι, υπάρχουν όχι τόσο γκρίνιες, υπάρχει έτσι ένα σκεπτικισμός για τα πρώτα φιλικά που έδωσε η ομάδα κτλ. Νομίζω ότι ο Όφι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League, που καταλαβαίνει κανείς τι θα του αποφέρει και στο οικονομικό σκέλος αλλά και στο prestige, αλλά και θα είναι και μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο να παίξει απέναντι σε πολύ σπουδαίες ομάδες, γιατί το Europa League καταλαβαίνει κανείς ότι έχει ένα σκαλί πολύ πιο πάνω από ότι το Conference. Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο Όφι θα είναι σε League Phase, δηλαδή ακόμα και αν αποκλειστεί στα play-off του Europa League, λογικά παίζοντας με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, θα είναι στη League Phase του Conference League, οπότε και πάλι θα είναι στο προσκήνιο, το ευρωπαϊκό προσκήνιο, και όλα αυτά βέβαια τα προσφέρει η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος το περασμένο Μάιο, την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος στην Ελλάδα, που τον έφερε σε αυτή την πολύ καλή θέση σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή του παρουσία για φέτος. Πάντως σε κάθε περίπτωση ξαναλέω ότι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι εκείνη η οποία λογικά θα είναι η αντίπαλός του στα play-off και γι' αυτό το σκοπό προετοιμάζεται φυσικά και η ομάδα του Χρήστου Κόντι.

Και φυσικά πρόβα τζενεράλε για τον Όφι, για τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, και όχι μόνο απλά πρόβα τζενεράλε, αλλά είναι και ένας στόχος, γιατί μιλάμε για τρόπαιο, είναι το Super Cup, έτσι. Στις 12 Αυγούστου ο Όφι θα αντιμετωπίσει για το Super Cup την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, δηλαδή έχουμε τη μονομαχία του κυπελούχου Όφι με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο, και είναι δηλαδή και μια ευκαιρία για τον Όφι στην έδρα του ουσιαστικά να διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία και φέτος, δηλαδή είναι πρωταθλήτρια από πέρυσι, αλλά και φέτος τα πρώτα της δείγματα γραφής δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δυνατή. Και γι' αυτό το λόγο ο Όφι θα πρέπει σίγουρα να δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να διεκδικήσει αυτό το τρόπαιο, που αν το κατακτήσει θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα το προσθέσει στη συλλογή του, θα έχει πλέον δύο κύπελλα Ελλάδος και ένα Super Cup, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ιστορία της ομάδος του Όφι. Πάντως ξαναλέω ότι εκτός από τον τίτλο είναι και μια πρόβα το συγκεκριμένο παιχνίδι εν ώψη των ευρωπαϊκών του αναμετρήσεων, των σπουδαίων ευρωπαϊκών του αναμετρήσεων για τα play-off του Europa League, λογικά απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Λοιπόν, 2 λεπτά περίπου πριν τις 10, κάπου εδώ κλείνει η 2ωρη παγκρίτια ενημέρωσή σας, έκτακτη εκπομπή. Ήταν στο μικρόφωνο ο Βασίλης Φουντουλάκης, στη ρύθμιση των ήχων ο Βάιος Χειμώνας, στη γραμματική υποστήριξη η Λυκερία Γρηγορίου και στο Ηράκλειο στη γραμματική υποστήριξη ο Γιώργος Βλαχάκης και στη ρύθμιση των ήχων ο Παράσχος Χαραλαμπάκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ακολουθούν οι Ερτζιανοί με τον Περικλή Κουκλάκη σήμερα, να το Σαρδάμ. Και να σας ευχηθούμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και εμείς θα τα ξαναπούμε με τον καθρέφτη της ενημέρωσης την 3η 18 Αυγούστου. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και κυρίως να προσέχετε. Αυτό είναι το σημαντικότερο, να προσέχετε για την υγεία τη δική σας και για τον αγαπημένο σας προσώπων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα Φετών, αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έρθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της δύο ξανθρωποκτονιών, στους οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Εμπλέκεται στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από οπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσει και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ανακατασκευή των κατοικιών. Συνεχίζεται η καταπήγουσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσα στην Άρτα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του πρωτοδικείου Άρτας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έκανε λόγο στο Earth News Radio διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Χρησιμοποιεί πάρα πολλά δεδομένα που μέχρι και πέρσι έπρεπε να συμπληρώνονται από τους γεωργούς. Έχει γίνει μια τεράστια δουλειά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να έχουμε νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο, δηλαδή να έχουμε τη σημερινή απεικόνηση της γης και όχι παλαιότερη. Ο διοικητής της ΑΔΕ επεσήμανε επίσης ότι πλέον είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών, ενώ τίθενται φραγμοί σε απατηλές πρακτικές. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμιση Ερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιόταχη που συγκρούστηκε με φορτηγό. Τραυματίστηκε ο οδηγός του. Αισιόδοξος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, τονίζει. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούζ και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά επιρωτικά με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Μέχρι 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Παρασκευή, επιτέλους. Thanks God it's Friday που λένε και οι Άγγλοι. Και εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Κρήτης, με τις συχνότητες της δικές μας της επίγειας και βέβαια ψηφιακά μέσω του rteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής rteco στις έξυπνες συσκευές. Μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, από όλα τα σημεία του πλανήτη. Όπου πιάνει ίντερνετ, όπου έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μια χαρά μπορείτε. Και βέβαια και από τα μεσαία μας, έτσι, 1512 χιλιόκυκλοι και πάμε να ξεκινήσουμε την επόμενη ώρα με την εκπομπή Ερτζιανή. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης και θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

7 γράφει το ημερολόγιο σήμερα. 7 το Αυγούστου, κλείνουμε για την πρώτη εβδομάδα εσίως του πλέον καλοκαιρινού μήνα, της κορύφωσης της καλοκαιρινής περίοδου, όπως ήθεστε να είναι ο Αύγουστος. Σήμερα λοιπόν τα ημερολόγια γράφουν ότι, τα εορτολόγια βασικά καλύτερα, γιορτάζει ο Αστέριος. Και η Αστερία και η Αστέρο. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες και σε όσους έχετε την τιμητική σας σήμερα για κάποιο λόγο, είτε γενέθλια, επέτειο, οτιδήποτε, να τη χαρείτε την ημέρα αυτή και να χαιρόμαστε όλοι κάθε μέρα όσο μπορούμε, όπως μπορεί ο καθένας, όπως γίνεται. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για την γενεκτονία των Ασσυρίων, σημαντική ημερομηνία. Ενώ πλέον έφτασε το Σαββατοκύριακο, οπότε θα το πω κατευθείαν σαν να είναι σήμερα, Σάββατο και Κυριακή αύριο. Ο Μύρωνας γιορτάζει αύριο, ένα μεγάλο όνομα για την Κρήτη, ο Άγιου Μύρωνος Επισκόπου Κρήτης κιόλας, και είναι ο μάρτυρος Τριανταφύλου από Ζαγοράς. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, χρόνια πολλά, έτσι να τη χαρούμε αυτή την διακοπή όσο γίνεται. Και βέβαια από εβδομάδα μπαίνει ο μήνας, μπαίνει η εβδομάδα και έχουμε τον προπομπό του 15 Αυγούστου, οπότε θα είναι μια εβδομάδα χαλαρή σίγουρα. Και όπως πάντα λέω, ναι μεν εδώ θα είμαστε εμείς, αλλά όλο το υπόλοιπο σύστημα, είτε κρατικό είτε ιδιωτικό, είναι ρε παιδί μου σε ένα καθεστώς αγρανάπαυσης. Παίρνουν όλες τις άδειες, κυρίως εδώ εστιάζεται έτσι, η άδεια. Γενικότερα υπολειτουργεί το σύστημα παντού στη χώρα, αλλά δεν πειράζει και ιδιαίτερα, δεν πειράζει. Και το επόμενο τριήμερο συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής ημέρας είναι αυτό που χαρακτηρίζεται έτσι από έντονη ζέστη και πάλι, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, όχι ακραίες, αλλά πιάνουμε 35, 36, έως και 38 δείχνουν τα μοντέλα, συγγνώμη, τα προγνωστικά για το Σαββατοκύριακο, ειδικά στις νότιες περιοχές του νησιού, με έτσι αίσθηση αρκετά υψηλότερη από αυτή που θα γράφουν τα θερμόμετρα, διότι δεν έχει και ιδιαίτερο άνεμο, ειδικά αύριο Σάββατο. Παρ' όλα αυτά, μια χαρά. Γενικά, από Δευτέρα θα έχουμε και πάλι μια ελαφρά υποχώρηση, γύρω στους 30-33 το πολύ, όμορφα και ωραία και τακτοποιημένα για την έλευση του 15 Αυγούστου που έρχεται. Σιγά σιγά φτάνει. Και επειδή Παρασκευή σήμερα και επειδή Αύγουστος και όλα τα επειδή, θα έχουμε πολύ μουσική σήμερα και θα έχουμε και πολύ πολιτισμό, διότι θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και την τιμή να είναι στην εκπομπή και στην παρέα μας αργότερα η πολύ σπουδαία ηθοποιός, κατά τη γνώμη μου και νομίζω και ημών με ήττα όλων μας, την Καριοφιλιά Καραμπέτη, που θα είναι από αύριο εδώ στην Κρήτη για παραστάσεις με την παράσταση Μύδη, οπότε θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε αναλυτικά. Και θα πάμε με τραγούδι πρώτο, θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο σύντομα την επικαιρότητα, γιατί θέλω να αφήσω χώρο να έχουμε να συζητάμε με την κυρία Καραμπέτη.

Λοιπόν, και η επικαιρότητα της ημέρας εστιάζεται στην υπόθεση αυτή με την εξεφάνιση και εν τέλει την τραγική είδηση του θανάτου της 75χρονης που έψαχναν οι αρχές της Εμιλίας Γεωργαλάκη. Καθώς έχουμε μία επιβεβαίωση, χθες υπήρξε ένα έντονο ενδιαφέρον, διότι μαθαίναμε ότι η άτυχη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή λίγες ημέρες μετά την εξεφάνισή της σε περιοχή κοντά εδώ στην γειτονιά μας, στα Νεροκούρου, είχε εντοπιστεί από άνδρες της ελληνικής αστυνομίας και είχε μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι ισχυρίζονται οι αστυνομικοί, διέφυγε την προσοχή των στελεχών του ΑΛΦΑΤΑΦ στο μέγαρο το αστυνομικό και έφυγε. Και έτσι λίγες μέρες μετά δυστυχώς βρέθηκε νεκρή στην ευρύτερη περιοχή. Η ανακοίνωση τώρα που εκδόθηκε από το αρχηγείο μάλιστα της ελληνικής αστυνομίας αναφέρει ότι η 75χρονη εντοπίστηκε περιπλανόμενη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης Χανίων, οι οποίοι λόγω αδυναμίας να της εξαγριβώσουν τα στοιχεία της την οδήγησαν στο ΑΛΦΑΤΑΦ, στο αστυνομικό τμήμα, όπου παρέμενε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης. Τώρα αυτό είναι το στοιχείο, το ιδιαίτερο όλης της υπόθεσης είναι αυτό, ότι εφόσον κάποιος δεν είναι κρατούμενος, δεν είναι καν προσαχθέντας, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να τον κρατήσεις και με το ζόρι σε κελί ή σε κάποιο άλλο χώρο. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται οι αστυνομικοί. Αυτή είναι η off the record ενημέρωση, οπότε είναι ένα θολό τοπίο για το τι συμβαίνει. Ωστόσο, εφόσον δεν μπορούσαν να την ταυτοποιήσουν και με τα στοιχεία της και όλα τα υπόλοιπα, διέφυγε και την προσοχή τους και το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Έχει ανακοινώσει συγκεκριμένα πράγματα η Ελλάς, ωστόσο υπάρχουν και κάποια λάθη σύμφωνα με τα στοιχεία τουλάχιστον που έχουν καταθέσει οι συγγενείς της στο ρεπορτάζ που έχει γίνει. Δηλαδή κάνουν λόγο για το πρωινό της 25ης Ιουλίου, ενώ κάνουν της 24ης. Υπάρχει έτσι μια τέτοια παράληψη, ένα τέτοιο λάθος στην αστυνομική ανακοίνωση. Το βασικό είναι ότι έχει διαταχθεί και έχει ξεκινήσει η διενέργεια ένορκης διοικητής εξέτασης, ΕΔΕ δηλαδή, σε βάρος των εμπλεκόμενων, που είναι αρκετοί από ό,τι μαθαίνουμε, και αναμένουμε να δούμε το πώς θα αποφασίσει η εισαγγελική αρχή να ασκήσει τις όποιες διώξεις. Ξέρουμε ότι έχει σχηματιστεί ήδη ένας πρώτος φάκελος δικογραφίας για δύο τουλάχιστον ανώτερους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας. Ενώ προφανώς έχει παραγγελθεί και η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, με την προανάκριση βέβαια να συνεχίζεται. Και δυστυχώς είναι λάθος το πώς έγινε η όλη διαδικασία. Μπορεί να μην έκανε κάποιος συγκεκριμένο λάθος βάσει πρωτοκόλλου, πάντως υπάρχει μια παράληψη, υπάρχει μια δυσκολία στο να πούμε ότι μπορεί κάποιος να το υποθέσει, αν κρατούνταν για κάποιες ώρες ακόμα η άτυχη 75χρονη εντός του αστυνομικού μεγάρου, τα πράγματα σαφέστατα θα ήταν αρκετά καλύτερα, ακόμα και στο πιο δύσκολο σενάριο. Και η υγεία σε συζητήματα να είχε, να αντιμετώπιζε, να μην είχε πάρει τη φαρμακευτική αγωγή, τουλάχιστον θα είχαμε μια πιο γρήγορη, πιο σωστή αντιμετώπιση. Διότι ουσιαστικά τη μία βραδιά τη βρήκαν οι αστυνομικοί, το επόμενο πρωινό κιόλας πήγε η κόρη της να την αναζητήσει και πήγε να καταθέσει έτσι την εξαφάνιση στις αστυνομικές αρχές. Λίγες ώρες διαφορά δηλαδή, πέρασαν η μία το κατόφλι του αστυνομικού μεγάρου από την άλλη, από αντίθετες κατευθύνσεις. Είναι αυτό τώρα, είναι η παράληψη αυτή η οποία πρέπει προφανώς καταλογίζεται στο πώς ακολουθείται μια διαδικασία συγκεκριμένη, ένα πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλό θα είναι έτσι να γίνουν όλες οι απαραίτητες διενέργειες, έτσι ώστε να μην ξαναζήσουμε αντίστοιχο περιστατικό στο μέλλον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι να καταλογίσουμε ευθύνες δε και καλά σε κάποιον. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Συνέστηση υπάρχει, την βρήκαν, την πήγαν. Αντίστοιχο περιστατικό στο μέλλον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι να καταλογίσουμε ευθύνες δε και καλά σε κάποιον. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Συνέστηση υπάρχει, την βρήκαν, την πήγαν.

Λοιπόν, και αυτές τις μέρες είναι εδώ και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και ο Υφυπουργός και ο Χρήστος Δήμας και ο Νίκος Ταχιάος αντίστοιχα και διάφοροι υπηρεσιακοί και επιτελείς του Υπουργείου. Πρώτον για να επιθεωρήσουν τον ΒΟΑΚ όπως έγινε και μάθαμε εκ των υστέρων βέβαια οι δημοσιογράφοι, δεν υπήρξε πρόσκληση για κάλυψη της επίσκεψης της αυτοψίας και για ερωτήσεις κιόλας σημαντικές και για το πώς εξελίσσονται τα έργα στον ΒΟΑΚ αλλά και για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν και στην χρηματοδότηση, γιατί μαθαίνουμε ότι υπάρχει απένταξη 33 εκατομμυρίων ευρώ στο έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο του ΒΟΑΚ. Πήγε λοιπόν ο Υπουργός σε συνοδεία και άλλων, επιθεώρησε τον ΒΟΑΚ, καλώς καμωμένα τα είδαν, δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση ή κάποιος σχολιασμός και για τα πάρα πολλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς με τις καθυστερήσεις που γίνονται στην Εθνική Οδό με λόγω των εργασιών, για την κακή πληροφόρηση που είχαμε δει αρκετές φορές να μπλοκάρει το σύμπαν για αρκετές ώρες λόγω των εργασιών και λόγω της κακής επικοινωνίας ότι θα γίνουν έργα, θα σταματήσει η κυκλοφορία. Τώρα το πάνε καλύτερα βέβαια τα τελευταία, αλλά τέλος πάντων τίποτα από αυτά. Και παράλληλα βέβαια έχουμε σήμερα την επίσκεψη και την υπογραφή σύμβασης ουσιαστικά στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου Πεδιάδος στο Ηράκλειο από τον Υπουργό, από τον κύριο Δήμα, ως προς την... τη σύμβαση για την παράδοση των συστημάτων αεροναυτιλίας, δηλαδή τα λεγόμενα ραντάρ στους γύρω λόφους. Υπενθυμίζω και την διαφωνία για το λόφο Παπούρα. Όλο αυτό το σύστημα είναι ένα συγκεκριμένο που ακολουθείται. Θα γίνει εν πάση περιπτώσει στις 10 η υπογραφή της σύμβασης εκεί στο αεροδρόμιο, στο υποκατασκευή έτσι, Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο νέο. Και θα έχουμε και την ευκαιρία να μάθουμε και παραπάνω πραγματάκια. Ενδεχομένως κάποιος να κάνει και την ερώτηση αυτή την πολυπόθητη, το πώς θα ονομάζεται αυτό το νέο αεροδρόμιο. Υπάρχει πληροφορία που είχαμε μεταδώσει και από εδώ, από αυτήν την εκπομπή, στο παρελθόν και νομίζω ότι είμαστε κοντά σε αυτό ενδεχομένως, αν δεν υπάρξει κάποια άλλη συντακτική αλλαγή, ότι θα ονομάζεται Μίκης Θεοδωράκης ο νέος διεθνής αερολιμένας Ηρακλείου. Έτσι για την οικουμενικότητα και την παγκοσμία αναφορά της Κρήτης μέσω του Μίκη Θεοδωράκη. Μένει να δούμε βέβαια πώς θα γίνει όλο αυτό και να δούμε και τι άλλο θα προκύψει από αυτή την επίσκεψη εκεί. Αυτά νομίζω ως προς την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα. Δεν έχουμε κάτι άλλο συνταρακτικό να έχει σκάσει και να μας απασχολεί ιδιαίτερα και ευτυχώς να έχουμε τέτοιο έτσι ήρεμο διήμερο, ήρεμο Σαββατοκύριακο. Να πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε μετά με την συνέντευξη με την Καριοφιλιά Καραμπέτη για την πολύ σπουδαία παράσταση Μίδια που έρχεται στην Κρήτη αύριο και μεθαύριο στο Ηράκλειο, Δευτέρα και Τρίτη στα Χανιά και Τετάρτη ξανά πίσω στο Ηράκλειο.

0: Και στο σημείο αυτό έχουμε την μεγάλη χαρά και την τιμή να έχουμε και να συνομιλούμε με μια σπουδαία ερμηνεύτρια, ηθοποιό που έχει παίξει τα πάντα και έρχεται στην Κρήτη, έρχεται και στο Ηράκλειο και στα Χανιά σε μια πολύ σπουδαία παραγωγή στη Μίδια. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω πολύ για την τιμή την κυρία Καριοφιλία Καραμπέτη, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κουκλάκη, και καλημέρα στους ακροατές μας. Πάντως να λέτε μόνο χαρά. Αφήστε τα τιμή και τέτοια.
0: Νομίζω ότι είναι τιμή, γιατί δεν εννοώ προσωπικά αποκλειστικά ημών με υψηλών, αλλά νομίζω ότι είναι τιμή γιατί όταν συνομιλείς με ανθρώπους που έχουν δώσει πάρα πολλά και έχουν τιμήσει και το ρόλο και την ιδιότητα, αλλά και την τέχνη τους, μόνο τιμή είναι. Μόνο τιμή και για εμάς τους ελαφρώς νεότερους.
1: Αλλά και εμείς, επειδή είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, λέμε αυτό.
0: Και πόσο τιμητικό
1: παράξενο
0: είναι που έχετε και μια τέτοια παραγωγή και στην περιφέρεια, έτσι? Δεν εννοώ μόνο στη φάση
1: της συνέντευξης. Προσωπικά έχω έρθει πάρα πολλές φορές στην Κρήτη, οπότε είμαι σε περιοδεία, συνήθως με τραγωδίες. Οπότε είναι από τους πολύ αγαπημένους μου σταθμούς, γιατί αγαπώ πολύ και τον κόσμο της Κρήτης και κάθε φορά είναι sold out οι παραστάσεις μας και έχουμε μια πολύ καλή επαφή με το κοινό της Κρήτης.
0: Επανέρχεσαι στη Μίδια για τρίτη φορά, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, αν δεν έχω
1: την
0: καριέρα σας.
1: Στην Μίδια του Ευρυπίδη είναι η δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν το 1997, όταν παίξαμε σε μια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, όταν ήταν διευθυντής ο Νίκος Κούρκουλος, με σκηνοθεσία της Νικέτης Φοντούρ και σκηνικά του αείμνηστου υπέροχου Γιώργου Πάτσα. Ο Νίκος Κούρκουλος ήθελε τότε να ανεβάσει τη Μίδια για να μπορεί να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, και αυτό το όνειρό του έγινε πραγματικότητα, γιατί για τρία συνεχόμενα χρόνια, από το 97 μέχρι και το 99, παίζαμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Από Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Κίνα, Ιαπωνία, πάρα πολύ Ευρώπη βεβαίως. Οπότε εκείνη η παράσταση δεν είναι απλώς μια εμπειρία, μια παράσταση σαν όλες τις άλλες. Είναι ένα βίωμα, κάτι που μας ακολούθησε για χρόνια και συνδέθηκε με πολύ σημαντικές στιγμές και της ιστορίας της ελληνικής τέχνης, μια και πήγαμε σε τόσα μέρη στο εξωτερικό και ήμασταν πρέσβεις του ελληνικού πνεύματος, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο τα πράγματα που μάθαμε μέσα από όλα αυτά που είδαμε. Γι' αυτό και η Μίδια είναι ένας ρόλος που με έχει σημαδέψει και τώρα 29 χρόνια μετά την επισκέπτομαι ξανά, αφού πρώτα πέρασα από άλλες δύο Μίδιες, οπότε υπό αυτή την έννοια τώρα είναι η τέταρτη Μίδια,
0: φορά, ναι.
1: Γιατί έχω κάνει και ένα μελόδραμα από τον Τσέχο συνθέτη Μπέντα, ο οποίος ήταν σύγχρονος του Μότσαρτ, και είναι μια παράσταση που την έχω παίξει και με μεγάλη ορχήστρα, με την Καμεράτα και με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε πολλές ελληνικές πόλεις, αλλά και με τον μαέστρο μας, τον Μενέλαο, συγγνώμη, τον Μάρκελο ήθελα να πω, λάψους, τον Μάρκελο Χρυσικόπουλο, σε πολλά άλλα σημεία της Ελλάδας. Επίσης μια άλλη Μίδια, πιο σύγχρονη ως γραφή, από τον σπουδαίο Έλληνα συγγραφέα τον Δημήτρη Δημητριάδη, που είχε παιχτεί την περίοδο 2014 από την ομάδα Bijou de Cant σε σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη.
0: Γιατί λέτε ότι σας έχει στιγματίσει, σας έχει σημαδεύσει η Μίδια σαν Μίδια? Είναι ένας ρόλος που τον φοράτε πάλι ξανά και ξανά με τελείως διαφορετική φυσικά και αφετηρία αλλά και φορεσιά, αλλά είναι και μία από τις τραγωδίες οι οποίες είναι και από τις πλέον, ρε παιδί μου, συγκλονιστικές, το πώς έχει τροπή, το πώς εξελίσσεται και το έργο.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς το λέω και εγώ αυτό, γιατί είναι από τους πιο σπουδαίους, τους πιο μεγάλους ρόλους που μπορεί να ονειρευτεί ή να κληθεί να παίξει μία ηθοποιός. Επιπλέον, όπως σας εξήγησα πριν, έχει και όλη αυτή την ιστορία,
0: Ναι.
1: δηλαδή τη βιωματική συνάντηση ξανά και ξανά και ξανά, οπότε έχει εγγραφεί μέσα μου ως η παράσταση που έχω, ο ρόλος μάλλον, που έχω παίξει πάρα πολλές φορές, σε πολλές μορφές, ένας ρόλος που αγαπώ ιδιαίτερα και που επιπλέον έχει παίξει μεγάλο ρόλο και στην προσωπική μου ανάπτυξη μέσω των ταξιδιών αυτών, μέσω της επαφής με πολύ διαφορετικούς λαούς, μεταξύ τους
0: Τα
1: πολιτισμούς
0: βιώματα
1: κτλ.
0: έτσι.
1: Ήμασταν πρέσβεις του αρχαίου αλλά και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Ήταν ένας σπουδαίος ρόλος λοιπόν αυτός που είχαμε αναλάβει τότε.
0: Και τώρα ερχόμαστε σε μια τελείως διαφορετική έτσι, συγκυρία σίγουρα με την παγκόσμια κατάσταση όπως οργανώνεται και ένας διεθνής σκηνοθέτης ο οποίος επιχειρεί να βάλει μια δική του έτσι, πινελιά.
1: Ακριβώς. Ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, ο Σέρβος σκηνοθέτης, ο οποίος όμως εδώ και δεκαετίες δουλεύει στην Ελλάδα και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό, έχει ξανακάνει τραγωδία. Είχε κάνει πριν μερικά χρόνια τους Πέρσες στην Ελευσίνα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Και η πρότασή του ήρθε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε μένα και επειδή θα δείτε και στο πρόγραμμα της παράστασης υπάρχει ένα δικό του κείμενο που διατυπώνει ένα ερώτημα που τον απασχολούσε συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια. Τι συμβαίνει στο νου της Μύδειας μετά την αδιανόητη πράξη της παιδοκτονίας. Οπότε ξεκινάει, είναι μία μικρή διασκευή που έχει κάνει εδώ ο Νικήτα, γιατί ξεκινάει ας πούμε μετά το φόνο σε ένα διαφορετικό χρονικό σημείο, δεν ξέρουμε πόσος καιρός έχει περάσει από αυτό. Και μέσα στην ταραγμένη τη συνείδηση την επισκέπτονται κάποιες παράξενες μορφές που φορούν κάποιες τερατικές μάσκες. Δεν είναι ο χορός δηλαδή ο γνωστός όπως στην τραγωδία.
0: Την καθιερωμένη αυτού τραγωδία.
1: Των γυναικών των Κορινθίων ακριβώς. Είναι κάποιες οντότητες δαιμονικές που είναι οι ερημίες, είναι
0: αυτό
1: οι τύψεις,
0: πήγα
1: οι ενοχές της. Είναι πάντως την τρομάζουν και την ίδια. Και σιγά σιγά ανακαλύπτει, αναβιώνει και εκείνη τα γεγονότα, με τη σειρά βεβαίως που μας τα παρουσιάζει και ο Ευρυπίδης, και μέχρι που πραγματικά ξαναβιώνει και η ίδια όλα αυτά τα τρομερά πράγματα που έζησε και που είναι γνωστά σε μας.
0: Η Μύδια τελικά είναι αυτό το τέρας το οποίο στην πρώτη ανάγνωση
1: καθόλου
0: παρουσιάζεται.
1: Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Σε ποια πρώτη ανάγνωση? Κάτι που έχει...
0: Στο πρώτο άξευμα άκουσμα στον καθένα, δεν είναι
1: στο
0: προφανώς.
1: Άκουσμα, ναι, αλλά αν κανένας διαβάσει το έργο του Ευρυπίδη ή αν το δει, θα δει ότι εδώ πρόκειται για μια γυναίκα που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Καταρχάς δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Πέρα από το ότι η ίδια είναι κόρη βασιλιά, του βασιλιά της Κολχίδας, σε εκείνη τη βάρβαρη γη όπως την αποκαλεί ο ορτολογιστής Ιάσωνας, είναι και θεότητα. Έχει δηλαδή, είναι εγγονός του ήλιου, ο ήλιος, ο θεός ήλιος είναι πατέρας του πατέρα της, έχει συγγενικούς δεσμούς με την Σελήνη και με την θεά Εκάτη που γνωρίζει τις σκοτεινές τέχνες της μαγείας και που η ίδια τις έχει διδάξει στην Μύδια. Μια θεότητα λοιπόν η οποία αν θέλετε εξανθρωπίστηκε για να, γιατί γνώρισε αυτόν τον τεράστιο έρωτα που είδε στο πρόσωπο του Ιάσωνα και για τον οποίο θυσίασε πάρα πολλά πράγματα. Τον βοήθησε τότε να πάρει το χρυσό μαλοδέρας γιατί ήταν ένας άθλος που του είχε θέσει ο θείος του Πελίας στην Ιολκό που είχε σφετεριστεί το θρόνο που κανονικά θα ανήκε τον πατέρα του Ιάσονα και στον ίδιο τον Ιάσονα εκ των υστέρων. Και η Μίδια τον βοηθάει σε αυτό, προδίδει τον πατέρα της, την πατρίδα της, σκοτώνει με τα ίδια της τα χέρια και κομματιάζει τον ίδιο της τον αδερφό και πετάει τα μέλη του αδερφού της στη θάλασσα για να καθυστερήσει τα πλοία του πατέρα της που τους καταδίωκαν. Στην Ιολκό πάλι, επειδή ο Πελίας δεν κράτησε το λόγο του, σκοτώνει με ένα τρομερό τέχνασμα, βάζει τις κόρες του ίδιου, τις ίδιες τις κόρες του Πελία δηλαδή να το σκοτώσουν και κυνηγημένοι πια από την Ιολκό καταφέρνουν στην Κόρινθο με τα δυο τους παιδιά. Η Μίδια δηλαδή που ήταν μια βασίλισσα τώρα, επειδή ο Ιάσονας την προδίζει και παντρεύεται την κόρη του βασιλιά της Κορίνθου χωρίς να τον νοιάζει η οικογένειά του, ο έρωτας και οι θυσίες της Μίδιας, οτιδήποτε. Κοιτάζει απλώς το συμφέρον του, είναι ένας κοινικός άνθρωπος, ο οποίος λέει αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτώ τα χρήματα και την εξουσία που μπορώ να έχω μέσα από αυτόν τον δεύτερο γάμο. Και φυσικά μια τέτοια μορφή βασιλική και θεϊκή και με αρενοπά χαρακτηριστικά πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως την πρώτη φεμινίστρια. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές αναγνώσεις τέλος πάντων σε αυτό το ρόλο. Δεν μπορεί να δεχτεί κάτι τέτοιο και πρέπει, αισθάνεται ότι πρέπει να τιμωρηθεί σκληρά ο Ιάσονας. Και βέβαια μέσα από την εκδίκηση που επιλέγει, που είναι και καταρχάς ο φόνος της νύφης και του βασιλιά πατέρα της, φτάνει και στην αδιανόητη πράξη να σκοτώσει τα ίδια της τα παιδιά. Βέβαια, σύμφωνα με τον μύθο, τα παιδιά τα σκότωσαν οι Κορίνθιοι για να εκδικηθούν το φόνο του βασιλέα του και της κόρης του. Ο Ευρυπίδης είναι εκείνος που βάζει τη Μίδια να σκοτώνει τα παιδιά της, αλλά όχι ως το τέρας. Μας δείχνει σε όλη τη διάρκεια του έργου και αυτό στην παράσταση μας φαίνεται πάρα πολύ και το κατανοούν πολύ οι θεατές μας. Βλέπουμε αυτόν τον συντετριμένο άνθρωπο, τη Μίδια, που έχει χάσει τα πάντα. Από βασίλισσα γίνεται ζητιάνα, γιατί με την εξορία δεν έχει ούτε καν να φάει πια, ούτε αυτή ούτε τα παιδιά της. Και εδώ θίγονται βεβαίως και πολλά άλλα θέματα που απασχολούσαν τον άνθρωπο και τις κοινωνίες ήδη από τότε, από τα αρχαία εκείνα ελληνικά χρόνια, μέχρι δυστυχώς και σήμερα.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι η σύνδεση όλη αυτή που έρχεται.
1: Ακριβώς.
0: Μοιραία, διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Χώρια τη χιλιετία,
1: χιλιετίες,
0: ναι, εννοώ και τα τωρινά, δηλαδή από τότε που επανέρχεται η τραγωδία στο θέατρο, το σύγχρονο, τις παραστάσεις που γίνονται από τα 50 και μετά, ας πούμε, μέχρι και σήμερα, ναι, που βλέπουμε το πόσο διαχρονικές είναι αυτές οι ιστορίες και αυτοί οι παραλληλισμοί που γίνονται.
1: Έτσι. Και που ερμηνεύονται από πολλά διαφορετικά πρίσματα. Μία μελέτη ή μία παράσταση μπορεί να είναι γραμμένη ή στημένη με μια ματιά πολιτική ή κοινωνική ή
0: καταλυτική
1: ή οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν φύγεται και το θέμα της θέσης της γυναίκας που ειδικά εκείνη την εποχή ήταν κλεισμένη μέσα στο σπίτι και δεν είχε πολιτικά δικαιώματα ούτε άλλη κοινωνική ζωή και βεβαίως καθόλου οικονομική ανεξαρτησία. Γι' αυτό είπα πριν ότι είναι ζητιάνα, δεν έχει τα χρήματα δηλαδή να επιβιώσει ούτε αυτή ούτε τα παιδιά της. Και επιπλέον είναι ξένη, η οποία έχει βιώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό από την εντόπια κοινωνία, που την αντιμετωπίζει με τεράστια επιφυλακτικότητα επειδή τη θεωρούν και μάγισσα και όλα αυτά. Και είναι μια γυναίκα απόλυτα καταστραμμένη, απόλυτα δυστυχισμένη. Ο μεγάλος της έρωτας αποδείχτηκε προδότης. Όλα όσα έχει κάνει γι' αυτόν, όλος της ο κόσμος καταραίει. Και γι' αυτό φτάνει και σε αυτό το σημείο. Βλέπουμε δηλαδή εμείς πως ένας άνθρωπος φτάνει σιγά σιγά στο έγκλημα τη στιγμή που έχει χάσει ο ίδιος τα πάντα. Φυσικά δεν τη δικαιώνει ο Ευρυπίδης, ούτε οι θεατές.
0: Νομίζω ότι τη δικαιολογεί άμεσα.
1: Γιατί η εκδίκηση παρότι... δεν είναι δικαιοσύνη. Η αυτοδικία δεν είναι δικαιοσύνη. Στον εσχύλο μάλιστα στην Ορέστια έχουμε και αυτή την ανάγκη της θέσπισης του Αρίου Πάγου, των νόμων δηλαδή που θα ρυθμίζουν τα ανθρώπινα για να σταματήσει, να σταματήσουν οι αλλεπάλληλοι κύκλοι του αίματος, οι αντεκδικήσεις, ο Αγαμέμνονας έχει θυσιάσει την Ιφηγένεια, η σύζυγος Κλυτεμνίστρα τον σφάζει ως εκδίκηση για αυτό το φόνο, ο γιος της Κλυτεμνίστρας τη σκοτώνει επειδή σκότωσε τον πατέρα του και ούτω καθεξής. Όταν ο άνθρωπος αφήνει, γίνεται έρμεο αυτών των σκοτεινών δυνάμεων που έχει μέσα του και που τον προστάζουν να εκδικηθεί, πάβει να είναι άνθρωπος, γίνεται ένα ζώο και αυτές οι καταστροφικές δυνάμεις που τον οδηγούν σε αυτές τις αποτραπιαστικές πράξεις τελικά είναι καταστροφικές και για τον ίδιο και για το περιβάλλον του.
0: Και είναι τόσο σημαντικό ότι ναι μεν έχουμε θεωρητικά τουλάχιστον έχουμε ξεπεράσει τα ζητήματα αυτοδικίας κυριολεκτικής, αλλά σε μια κοινωνία που και με τα social media και με όλη αυτή την μόνιμη κριτική που μπορεί κάποιος να έχει δια πληκτρολογίου και δια οθόνης, το πώς η ανάγκη αυτό το να θεσπίζεις έτσι κάπως τη δικαιοσύνη, να μπαίνουν ξανά οι όροι υπό το πρίσμα όχι της αφισβήτησης, αλλά σίγουρα το πώς είναι αποτελεσματική για τη σύγχρονη κοινωνία. Νομίζω είναι σημαντικό φεύγοντας κανείς από την παράσταση αυτή.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Η μίδια αυτοκαταστρέφεται, πεθαίνει με αυτή την πράξη της παιδοκτονίας, καταρχάς αυτή η ίδια. Και ειδικά στη δική μας παράσταση αυτό γίνεται πάρα πολύ κατανοητό και με μια σκηνική επιλογή που έχει σκεφτεί έτσι πολύ έξυπνα ο σκηνοθέτης μας. Δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω γι' αυτό,
0: όχι,
1: για να μην
0: πούμε
1: και τα μυστικά.
0: Πάντως έχει και πολύ σπουδαίο και πολύ ενδεικτικό νομίζω cast. Ο Θίασος δηλαδή είναι πραγματικά ένας και ένας, με πρώτη και καλύτερη πρωταγωνίστρια, αλλά έχουμε και ειδικά η Τροφός ας πούμε, η Ρένη Πιτακή, αλλά και ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος, άνθρωποι που έχουν και πορεία και έχουν και πολύ συγκεκριμένη φυσιογνωμία στο να ενσαρκώσουν ένα τέτοιο ρόλο.
1: Βεβαίως. Συγκεκριμένα ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος ήταν ο Ιάσονας σε εκείνη την παλιά παράσταση. Ήμασταν μαζί και τότε δηλαδή το ζευγάρι εκείνο, νεότερη κατά 29 χρόνια βεβαίως και οι δυο μας, και μέσα από το χρόνο που έχει κυλήσει και έχοντας οριμάσει και εμείς και ως άνθρωποι και ως καλλιτέχνες, θεωρώ ότι το θέμα της μνήμης και του χρόνου που φύγει η παράστασή μας έτσι κι αλλιώς, είναι εδώ αυτό το βίωμα για το οποίο μίλησα στην αρχή, είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί είναι σαν εμείς οι ίδιοι να ήμασταν εκείνα τα πρόσωπα. Εμείς οι ίδιοι έχουμε βιώσει αυτή την ιστορία ξανά και την βιώνουμε και πάλι ξανά. Είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω, πώς το ζείτε κι εσείς μαζί.
1: Στην πορεία μου να νιώσω κάτι τέτοιο, να παίξω μετά από πολύ καιρό δηλαδή κάποιο ρόλο ή το ίδιο έργο αλλά διαφορετικό ρόλο. Εδώ είναι ο ίδιος ρόλος που είναι ακόμα πιο σημαντικό.
0: Προφανώς δεν θέλω να χαλάσουμε άλλο χρόνο, να σας σπαταλήσω άλλο χρόνο από τη δική σας, γιατί και η περιοδία είναι πολύ μεγάλη και ήδη εδώ και αρκετές εβδομάδες έχουν ανοίξει και οι προπολήσεις για τις παραστάσεις τις τελευταίες στην Αττική για την περιοδία σας. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω έτσι, με όλη αυτή την πορεία, την πολύ μεγάλη, την πολύ σπουδαία και σε παραστάσεις στο θέατρο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, τι σας συναρπάζει?
1: Είμαι σαν μικρό παιδί κάθε φορά. Η κάθε παράσταση είναι ένας καινούριος χώρος, ανοίγει μέσα μας ξεκλειδώνει τη φαντασία μας, μας έχει κάθε έργο έναν διαφορετικό προβληματισμό, η κοινωνία, η ιστορία έτσι κι αλλιώς εξελίσσεται, παρόλο που πολύ συχνά κάνει κύκλους ή σπήρες αν θέλετε, γιατί δεν είναι οι ίδιοι οι κύκλοι. Και πρέπει, ναι, εδώ ας πούμε τώρα έχουμε πολύ έντονο το πρόβλημα το μεταναστευτικό, το θέμα του ξένου.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, της θέσης της γυναίκας, των γυναικοκτονιών από την άλλη μεριά, δηλαδή σε σχέση με τη θέση της γυναίκας λέω τώρα και τι σημαίνει γυναίκα στην κοινωνία.
0: Την κακοποίηση σε όλες τις μορφές και σε όλους τους τρόπους, η κακοποίηση
1: ναι,
0: επίσης.
1: Ακριβώς. Τα βλέπει ξανά και ξανά. Οπότε εμένα με συναρπάζει αυτό. Θέλω κάθε φορά να γίνω με το καλύτερο δυνατό εκτελεστικό όργανο στο όραμα του σκηνοθέτη, να υπηρετώ τη ματιά του πάνω στο κείμενο και με όλη μου την αλήθεια και με όλο το βάθος των συναισθημάτων μου. Και ξέρετε, όπως ένας αθλητής αφοσιώνεται πολύ σε αυτό που κάνει, η ζωή του περιστρέφεται γύρω από αυτό και στόχος του είναι ο αγώνας, ένα μετάλλιο, ξέρω εγώ, η Ολυμπιακή κτλ. Έτσι και σε εμάς η κάθε παράσταση είναι μια κορυφή του Everest που πρέπει να κατακτήσουμε και αυτή η εμπειρία που παρόλο που είναι τρομερά δύσκολη και το πληρώνουμε με μεγάλη κούραση και ψυχολογική και σωματική, όμως είναι τέτοια η ικανοποίηση που μας προσφέρει που όλα τα άλλα δεν μετράνε μπροστά στην ικανοποίηση που νιώθουμε όταν βλέπουμε και ακούμε τους θεατές μας να μας ευχαριστούν με δάκρυα στα μάτια για την εμπειρία που ζήσανε. Μας συμβαίνει τώρα παντού και στην Αθήνα και όπου αλλού έχουμε παίξει, στη Βόρεια Ελλάδα και αλλού. Αυτό βλέπουμε, μια υποδοχή απόλυτης κατάνοιξης κατά τη διάρκεια της παράστασης και μια θριαμβευτική αποθέωση με επιθυμίες και μπράβο στο τέλος. Είναι κάτι που πραγματικά δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ σε τέτοια κλίμακα και όλα αυτά που έχουν γραφτεί βεβαίως μέχρι στιγμής.
0: Συγκλονιστικό αυτό που περιγράφεται.
1: Ναι.
0: Και να ευχηθώ να έχουμε και αύριο και μεθαύριο στο Ηράκλειο αλλά και τη Δευτέρα την ερχόμενη και την Τρίτη στα Χανιά, στις θέσεις αυτές
1: ναι.
0: παραστάσεις στην Κρήτη, να έχετε όμοια ανταπόκριση που νομίζω ότι όπως το περιγράφετε κάπως έτσι πηγαίνει αυθόρμητα από το κοινό ούτως ή άλλως. Και
1: είμα.
0: Βλέπω ότι έχετε και άλλη μια παράσταση την Τετάρτη 12 του μήνα στο Ηράκλειο, ενώ
1: στο Ηράκλειο.
0: Ναι, είναι 8 και 9 Σάββατο και Κυριακή στο Κηποθέατρο Νίκος Χατζάκης στο Ηράκλειο, Δευτέρα και Τρίτη 11 και 10 και 11 του Αυγούστου στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά και ξανά Τετάρτη στο Ηράκλειο στο Θέατρο Τεχνόπολης. Οπότε
1: ναι.
0: είναι, θα σας χαρούμε σε πολλούς τόπους διαφορετικούς.
1: Ναι.
0: Να ευχηθώ να έχετε τέτοιες ανταποκρίσεις και τέτοιες συγκινήσεις και εγώ στη συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε και στην παράσταση ναι. όλοι οι συντελεστές και ο Δημήτρης Καμαρωτός που έκανε μια εκπληκτική μουσική που εκτελείται ζωντανά εκείνη την ώρα της παράστασης από δύο μουσικούς που μας ακολουθούν παντού καθημερινά
0: ναι.
1: και συνομιλούν με το λόγο. Αλλά και όλοι οι συντελεστές, οι χορογραφίες της Αμάλιας Μπένετ, τα σκηνικά του Σωτήρη Μελανού, τα κοστούμια της Βασιλικής Σύρμα, οι φωτισμοί του Νίκου Βλασόπουλου, συντείνουν στο να δώσουν όλα τα συναισθήματα και όλες τις καταστάσεις, ακόμα και της μαγείας, ακόμα και της οργής αλλά και της μεγάλης οδύνης που παίζει που αισθάνεται η Μύδια, γιατί δεν πάει να είναι μια μητέρα η οποία σκοτώνει τον εαυτό της, όπως έλεγα πριν, μέσα σκοτώνοντας τα παιδιά της και
0: Σωστά.
1: υπάρχει ένας συγκλονιστικός μονόλογος γραμμένος από τον Ευρυπίδη που είναι τρομερά συγκινητικός, ανατριχιαστικός όταν προσπαθεί να πάρει και εκείνη μια απόφαση, γιατί κάθε 4 στίχους αλλάζει απόφαση. Τη μία λέει θα το κάνω, την άλλη όχι δεν μπορώ να το κάνω, δεν γίνεται να το κάνω. Καταλαβαίνετε τώρα και για τον ηθοποιό που παίζει αυτά τα πράγματα, αλλά και για το θεατή
0: ναι.
1: που τα ακούει, είναι συγκλονιστικές στιγμές.
0: Θα το απολαύσουμε όλοι και το εύχομαι να το ζήσει ο καθένας όπως μπορεί. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη και
1: εγώ, κύριε Κουκλάκη,
0: να πιάνετε πάντα τέτοιες
1: ευαίσθητες
0: χορδές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε και εσάς και τους ακροατές μας με μεγάλη χαρά.
0: Θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία. Εγώ. Γεια σας.

Τι ωραία και πόσο με πόσο χαρά περιμένουμε αυτή την παράσταση, τη Μίδια, που έρχεται αύριο και μεθαύριο, επενθυμίζω, Σάββατο και Κυριακή, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, Δευτέρα και Τρίτη, 10 και 11 Αυγούστου, στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου, στα Χανιά, και Τετάρτη πίσω στο Ηράκλειο, στο Θέατρο Τεχνόπολης, αυτή η σπουδαία παράσταση. Βέβαια, φυσικά, η ΕΡΤ Χανίων είναι χορηγός επικοινωνίας. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Για την προηγούμενη μία ώρα, πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ Χανίων, σε παγκρίτια μετάδοση βέβαια, ο Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή Ερτζιανή. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βάιος Χειμώνας, στην γραμματική υποστήριξη η Γλυκερία Γρηγορίου. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, με ασφάλεια και με υγεία. Και Δευτέρα θα είμαστε εδώ να τα λέμε και πάλι. Γεια και χαρά σας.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιων της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Una notte a Napoli con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

Una Notte a Napoli από τους Pink Martini, γνωστό, αγαπημένο εδώ και πολλά χρόνια βέβαια. Αυτός ο ήχος των Pink Martini, ο λίγο lounge, ο λίγο έτσι νοσταλγικός και λίγο vintage βεβαίως. Καλημέρα, εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, 11 και 6 δείχνει το ρολόι και ακούτε Κόσμος στους 93,6. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12, για τελευταία ημέρα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στον ήχο. Φέτος είναι το καλοκαίρι της Οδύσσιας ή το καλοκαίρι του Ομήρου, όπως θέλετε πείτε το. Έχει πλάκα, εγώ τη βρίσκω τουλάχιστον αστεία τη διαμάχη μεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι οφείλουν να τηρήσουν την ακεραιότητα του Ομήρου. Ποιος άραγε ήταν ο Όμηρος και ποια άραγε ήταν η Οδύσσια τελικά, και σε αυτούς που βεβαίως μιλούν για την ελευθερία του σκηνοθέτη, την ελευθερία του συγγραφέα, την ελευθερία του καλλιτέχνη να δίνει, να αποτυπώνει με τη φαντασία του τις στιγμές που εκείνος επιλέγει. Πάντως είναι μια πολύ ωραία συζήτηση αυτή που έχει ανοίξει η Οδύσσια φέτος, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Έχει προκαλέσει αμέτρητο αριθμό σχολείων, άρθρων. Νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι άλλη ταινία να έχει προκαλέσει τόσες πολλές συζητήσεις, σχόλια, αναφορές, συγκρούσεις, και αυτό αναμφισβήτητα πιστώνεται στον Νόλαν, γιατί ο ίδιος είναι ένας σκηνοθέτης που έτσι κι αλλιώς με το δικό του τρόπο σε όλες τις ταινίες στοχάζεται πάνω στο ζήτημα του πολιτισμού, του ανθρώπινου πολιτισμού, και ποια είναι τα ωριά του και σε ποια φάση της κρίσης βρισκόμαστε. Μπορεί κανείς να αναζητήσει την ίδια αγωνία για την κρίση του πολιτισμού με αυτήν που είχαν και οι ήρωες στην Οδύσσια, στη δική του Οδύσσια, τον φόβο των λαών που έρχονται από τη θάλασσα. Γνωστό αυτό, είναι ιστορικά καταγεγραμμένο, αλλά την ίδια στιγμή οι άνθρωποι εκείνοι βίωναν αντίστοιχα την κρίση του πολιτισμού με έναν τρόπο, όχι ακριβώς τον ίδιο βέβαια, αλλά ανάλογο με κάποιους που βιώνουν την κρίση του πολιτισμού σήμερα. Είναι πάντως πολύ εντυπωσιακό πόσο έχει εκτοξεύσει την ζήτηση για σπουδές πάνω στα αρχαία ελληνικά, ώστε κάποιοι να μπορέσουν να απολαύσουν ίσως από το πρωτότυπο αυτό το σπουδαίο έπος. Τα μεταφρασμένα βέβαια αντίτυπα της Οδύσσιας πουλούνται σαν ζεστά ψωμιά, και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ άλλον να έχει κάνει τόσο μεγάλη, έτσι, να έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη ζήτηση και ενδιαφέρον για την αρχαία ελληνική ιστορία όσο ο Κρίστοφερ Νόλαν. Η συζήτηση για τις διάφορες σκηνές της Οδύσσιας συνεχίζεται και έχει ενδιαφέρον αν ένας μιλάει για την σεκάνς με την Κίρκη που μεταμορφώνει τους συντρόφους του Οδυσσέα σε γουρούνια, τις σκηνές με την Μαύρη Ελένη που ήταν μάλιστα και έτσι σημαδεμένη, και παίζει και την κλίση. Παίζει δύο ρόλους, παίζει και την Κλυτεμνήστρα, οι σκηνές με την Καλυψό και τον Λωτό που ενώνει δύο σε ένα, από τον νησί των Λωτοφάγων και την Καλυψό πάει σε ένα, είσαι κάνεις με τη Σκύλα και τη Χάριβδη, με το πολύφημο και στην σπηλιά που δεν έχει διάλογο, δεν έχει τον διάλογο, τον περισσότερο διάλογο του Ομήρου, αλλά και για μένα έτσι, αυτή η σκηνή το να δείχνει τον Δούριο Ύπο από μέσα, να δείχνει την ματιά των πολεμιστών που ήταν επί τρεις μέρες κλεισμένοι μέσα στην κοιλιά του αλόγου, και κάποιοι πνίγονταν από τις ακαθαρσίες τους ή έτσι τραυματίζονταν μέσα στην κοιλιά του αλόγου. Δεν ξέρω ποια ήταν είναι πολλές οι σκηνές για τις οποίες γίνεται η συζήτηση και στα social media και σε παρέες κλπ. Πείτε αν θέλετε και τη δική σας εδώ μέσα από το Viber, μπορείτε να μας στείλετε το σχόλιο σας ή στα social media του κόσμου. Νομίζω ότι φέτος έτσι αυτό το καλοκαίρι είναι το καλοκαίρι της Οδύσσιας του Νόλαν.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτή ήταν η Μαριάννα Φρόιζ από το νέο της άλμπουμ Skin of the Soul, μια πολύ ωραία φρέσκια φωνή από τη Βραζιλία που έχει όμως στην καρδιά της και στον τρόπο με τον οποίο φτιάχνει τραγούδια και τα εκφράζει την αγάπη για τους σπουδαίους της βραζιλιάνικης τραγουδοποιίας, την Ελίζ Ρεζίνα, τον Καετάνο Βελόζο, τον Ζιλμπέρτο Ζίου. Όσοι αγαπάτε, όσοι ενδιαφέρεστε για την βραζιλιάνικη μουσική, αναζητήστε τα τραγούδια της και κυρίως το, συγγνώμη, το καινούργιο άλμπουμ της Μαρί Φρόες. Ήταν το Ντόνα Τζομάρ και αυτή εδώ είναι μια συνεργασία σπουδαία, θα την ονόμαζα. Brian Eno, John Cale, Spinning Away.

Τι ωραία αυτό το άλμπουμ, αυτή η συνεργασία, αυτό το τραγούδι, ο Brian Eno με τον John Cale, δύο πρωτοπόροι που βγήκαν από το rock και απλώθηκαν παντού. Αυτό ήταν το Spinning Away από το 1990. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε, για τα σχόλια, για αυτά που λέτε, για την δική σας έτσι ματιά πάνω στην ταινία, πάνω στην Οδύσσια του Νόλαν, η σκηνή με το τόξο στο τέλος, η αντίδραση της Πινελόπης. Λέει ένας φίλος ότι είναι από τους πιο συγκλονιστικές έτσι σκηνές για τον ίδιο, ή την ώρα που ανοίγουν οι πύλες της Τρίας πια από τους Έλληνες που έχουν μπει μέσα και εμφανίζεται σαν Darth Vader στην είσοδο ο Αγαμέμνονας, έτσι μια πολύ εντυπωσιακή σκηνή, μια αναφορά που βέβαια νομίζω ότι είναι και λίγο έτσι, το κουβεντιάζω με ένα φίλο, είναι και λίγο, θέλει να παρουσιάσει και την αντίθεση, καθώς τελείως ξεχωρίζει πάρα πολύ ο Αγαμέμνονας από όλους τους άλλους αχαιούς, την αντίθεση σε σχέση με την μοίρα που περιμένει τον Αγαμέμνονα όταν επιστρέφει στις Μυκήνες. Πολύ ωραία αυτή η συζήτηση. Να, αυτές οι συζητήσεις θα νομίζω θα κάνουμε αυτό το καλοκαίρι για τις διαφορετικές σκηνές της Οδύσσειας, όπως την ερμήνευσε ο Christopher Nolan. Είναι το καλοκαίρι της Οδύσσειας, το είπαμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες. Οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες εκεί όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ανέρχονται σε 73.000 ευρώ σε Ρόδο και Ζάκυνθο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας. Στην ανακρίτρια αυτή την ώρα 49χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. 18 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στις καταστροφικές πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες. Τα 88 από αυτά βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Από Δευτέρα ετής των πυρόπληκτων για αποζημιώσεις. Προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βιωτία, σύλληψη και σε Σκύρο και Λακωνία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ιδεμένων ζώων. Στον εισαγγελέα διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας για τις εκρήξεις στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026 για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο ΕΡΤ News Radio ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όσοι υποβάλουν αίτηση ως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή ως το τέλος Οκτωβρίου, οι υπόλοιποι θα τη λάβουν έως το τέλος Νοεμβρίου. Από την 1η Οκτωβρίου πάβουν να ισχύουν όσες εγκύκλοι δεν έχουν αναρτηθεί, ανεφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Και ο καιρός ανεβαίνει, η θερμοκρασία ως 37 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Αυτός για 24 λεπτά ακόμα στην παρέα σας, 24 λεπτά μέχρι το δικό μου καλοκαίρι. Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές εδώ στον κόσμο στους 93,6. Εδώ είστε συντονισμένοι και από τις τηλεοράσεις μας ακούτε και από το cosmosradio.gr μας ακούτε. Χρήστουλα Αντωνιάδη είναι στον ήχο. Συνεχίζεται, μάλλον αναζωπηρώνεται διαρκώς με νέες αιστείες αυτή η συζήτηση που κάνουμε εδώ με τους ακροατές για την Οδύσσεια του Νόλαν, για τις σκηνές και για τις αναφορές στο μυρικό έπος. Μου στέλνει ένας φίλος, ο Δημήτρης, ένα άρθρο στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη που αναφέρει ένα φεμινιστικό στοιχείο της ταινίας, ότι η τύχη του Οδυσσέα σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς του εξαρτάται από τις γυναίκες, από την αφορμή του Τροϊκού Πολέμου, από την ωραία Ελένη μέχρι την Καλυψώ, την Αυσικά και βέβαια την επιστροφή στην Πινελόπη. Σωστή προσέγγιση, με μια νομίζω βέβαια ουσιώδη διαφορά, ότι και στην Οδύσσεια του Ομήρου αλλά και στην κινηματογραφική Οδύσσεια του Νόλαν υπάρχει ένας άντρας ο οποίος είναι πανταχού παρόν, καθορίζει το μεγαλύτερο μέρος της περιπέτειας, αλλά δεν τον βλέπουμε ούτε μια στιγμή να απεικονίζεται, τον Ποσειδώνα. Και μέσα στη συζήτηση που κάνουμε ζητάτε και κάποιο τραγούδι. Ορίστε. Aspiration Zahode Sagazan, μας το ζήτησε εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Συγγνώμη, ο Χρήστος.

υπέροχος Brian Auger, ο οργανίστας με τους Trinity. Brian Auger and the Trinity με την Julie Driscoll σε αυτήν εδώ την εκδοχή του Later Shine Shine into Galt McDermott. Ένα από τα εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 60, στα τέλη της δεκαετίας του 60, στην εποχή του καλοκαιριού της αγάπης και των χίπιδων. 1969 ήταν αυτό. Και αυτή εδώ είναι η Reggae, εκδοχή του Matthew Lord, από τα πιο ωραία τραγούδια που έγραψε ο George Harrison αφού έφυγε από τους Beatles, εδώ με τον Damian Marley.

Simply Red, όχι ντε, όχι Talking Heads. Simply Red, το Heaven. Το Heaven όμως των Talking Heads, όπως το είπε πάρα πολύ ωραία ο Mike Hacknell στο Picture Book, σε αυτό το υπέροχο άλμπουμ. Και αυτό εδώ είναι φρέσκο φρέσκο, τωρινό, καλοκαιρινό. Joey Quiñones.

0: Να θέλω να ακούτε αυτή την κιθάρα, αυτή τη φωνή, αυτή τη μελωδία και να φαντάζεστε ότι είστε δίπλα στη θάλασσα ή κοιτάτε η θάλασσα ή ακουμπάτε το κύμα. Αυτό ήταν για σήμερα, αυτό ήταν για φέτος μέχρι τις διακοπές του καλοκαιριού σε αυτό το ορόσημο λοιπόν. Σύντομα θα τα ξαναπούμε όμως, την επόμενη εβδομάδα παρέα θα είστε με τις μουσικές μας και από τη μεθεπόμενη θα ακούτε και τις φωνούλες μας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στον ήχο, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές σε όσους και όσες πάτε. Και έτσι να τολμήσετε να κάνετε αυτό το ένα βηματάκι μπροστά που θα σας βάλει μέσα στο νερό.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet. To the rockin'est, rock steady beat of madness.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνια απολογή ο Δήμαρχος Τηλίδας και ακόμη δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βιωτία. Συλλήψεις και σε Σκύρο και Λακωνία συνελήφθη ο διευθυντής του ΔΔΙΑΡΤΑΣ για τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχτου. 18 σπίτια κάηκαν ολοσχερό στις καταστροφικές πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες. Τα 88 από αυτά βρίσκονται στη Δυτική Αττική από τη Δευτέρα αιτήση των πυρόπληκτων για αποζημιώσεις. Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο έναντι 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος νεκροί από τη μετοπική σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ, βίντεο ντοκουμέντων του Earth News από τη στιγμή της μετοπικής σύγκρουσης. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες. Στο στόχαστρο επιχειρήσεις που παραβιάζουν την νομοθεσία. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ανέρχονται σε 73.000 σε Ρόδο και Ζάκυνθο. Και ο καιρός ανεβαίνει η θερμοκρασία ως 37 βαθμούς. Θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα στην Αττική ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Σαραδέλης.
5: Σαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
6: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 7 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκαριστικό τροχαίο στην Παλαιοκόμη Σερών, 2 νεκροί από σύγκρουση γεωταχή με φορτηγό. Προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνια απολογία ο Δήμαρχος Τηλίδας και ακόμη 2 κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Συλλήψεις είχαμε και σε Σκύρο και Λακωνία. Συνελήφθη ο Διευθυντής ΔΕΒΙΕ Άρτας για τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου. Στο μονομελές πλημελιωδικείος Πάρτη αδικάζεται ο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη. Προφυλακίστηκαν οι 2 Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρμα Καστοριάς. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς είχαμε θανατηφόρο τροχαίο σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγός συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βρίσκεται εκεί όπου έγινε το θανατηφόρο τροχαίο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είμαστε εδώ που πραγματικά είναι κρανίο τόπος, δηλαδή το αυτοκίνητο το οποίο το πήρε βέβαια πριν από λίγο όχημα της οδικής βοήθειας. Έγινε μια άμορφη μάζα σιδηρικών και όχι μόνο αυτό, πετάχτηκαν η μηχανή και διάφορα άλλα εξαρτήματα του αυτοκινήτου σε απόσταση πολλών μέτρων από το σημείο που έγινε η σύγκρουση. 7:30 το πρωί, εθνικός δρόμος, Αμφίπολης Δράμας, 41ο χιλιόμετρο. Εκεί λοιπόν, στο σημείο εκείνο, στο ύψος της Παλαιοκόμης, ένας 21 ετών νέος άνδρας, ο οποίος να πούμε ότι είναι υπήκοος Αλβανίας, με τη 43χρονη μητέρα του, οι οποίοι διαμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης, πήγαιναν λοιπόν στη δουλειά τους. Εκεί, για άγνωστο λόγο, το αυτοκίνητό τους έφυγε από την πορεία του, εξετρά της πορείας του, πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τοπικά με ένα φορτηγό το οποίο οδηγούσε ένας 57χρονος, ο οποίος είχε προορισμό τη Δράμα. Να πούμε βέβαια ότι σοκαριστικό είναι ότι ο οδηγός του φορτηγού κατέγραφε σε live σύνδεση το ταξίδι του αυτό, την πορεία του με το αυτοκίνητο. Και έτσι γράφτηκε η σύγκρουση σε live σύνδεση. Υπάρχει βίντεο, δηλαδή ντοκουμέντο, που δείχνει το πώς συγκρούστηκε. Έπεσε πάνω του το γιοταχή αυτοκίνητο, 21 ετών ο οδηγός, 43 η μητέρα. Πριν από λίγο ήρθε εδώ στο χώρο του δυστυχήματος ο πατέρας, που όπως μας είπε, τα χάσα όλα. Έχασε τη γυναίκα μου, έχασε το παιδί μου. Ο πατέρας, ο οποίος προσπαθούσε εδώ στα συντρίμια να βρει κάτι από την οικογένειά του. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα εδώ στον εθνικό δρόμο Δράμας Αμφίπολης. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στη φυλακή οδηγούνται ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Θηβών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ολικό πάρκο στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
2: Έπειτα από μια μαραθώνια απολογία που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι και κράτησε περισσότερες από 20 ώρες, κρίθηκαν προφυλακιστές οι 3 εμπλεκόμενοι στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με την τεχνική εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή των γραμμών μέσης τάσης. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, οι θυελώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού φέρεται να κατέγραψε ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το υλικό πάρκο αναμειγεννητριών. Στη Λακωνία συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένα άτομο 71 ετών για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης. Και στη Σκύρο συνελήφθη μία 63χρονη. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα.
0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκεται ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Στην εισαγγελέα Άρτας προσήλθε ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας λίγο μετά τις 11 η ώρα το πρωί στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά που έγινε το βράδυ της Τετάρτης στο Κιταράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσας. Ο διευθυντής οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελίας μετά τη χθεσινή του σύλληψη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής και κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα αίτια και οι συνθήκες κατ' τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε φωτιά στο Κιταράχθου. Θέλω να σας πω ότι αναμένεται από ώρα σε ώρα, περίπου κατά τις 3 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, να έρθει και ο τεχνικός συντήρησης του ΚΙΤ, να παρουσιαστεί εδώ στην εισαγγελία, να κάνει και αυτός κατάθεση, έτσι ώστε σιγά σιγά να αποδοθούν και οι κατάλληλες κατηγορίες και να δούμε πώς θα κινηθεί και πώς θα εξελιχθεί αυτή η μεγάλη ιστορία που έχει συγκλονίσει από την Τετάρτη την περιοχή της Άρτας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Απαντήσεις τώρα σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την πυρκαγιά στον Χιτά της Πάρου ζητούν οι κάτοικοι του νησιού. «Δεν θα γίνω από διοπομπαίος τράγος για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες», δηλώνει από την πλευρά του ο Δήμαρχος. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες, 5η 6 Αυγούστου, κατατέθηκε και πρωτοκολλήθηκε επίσημα στο Δήμο Πάρου η συλλογική διαμαρτυρία και το αίτημα ενημέρωσης των πολιτών για την πυρκαγιά στον Χιτά της Πάρου. Η ανεξάρτητη ψηφιακή πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε από απλούς πολίτες του νησιού, ολοκληρώνθηκε συγκεντρώνοντας συνολικά 481 επώνυμες υπογραφές μόνιμων κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών, οι οποίοι ζητούν απαντήσεις σε 4 κρίσιμα ερωτήματα, όπως είναι πότε θα διεξαχθεί, πότε θα διενεργηθεί, θα διενεργηθούν ανεξάρτητες μετρήσεις για διευθύνες στον αέρα της περιοχής, πότε θα γίνει έλεγχος στεγανότητας για προστασία του υδροφόρου ορίζοντας, πότε θα υπάρξει η δημοσιοποίηση του πορίσματος για τα αίτια της φωτιάς και αν θα παρθούν αυστηρότερα μέτρα πύρα ασφάλειας και φύλαξης. Φυσικά η συγκεκριμένη αυτή πρωτοβουλία, συγκεκριμένες υπογραφές έχουν σταλεί και σε όλους τους αρμόδιους φορείς, ενώ τώρα είχαμε και μια σκληρή δήλωση του Δημάρχου του νησιού με αφορμή τη σύλληψή του για τη φωτιά της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιηθεί το όνομά μου, το θεσμός του Δημάρχου Πάρου, ως προπέτασμα καπνού για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες του φώτιστα Νοτίου Αιγαίου και του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει ο Δήμαρχος, σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη οφείλει να ψάξει βαθιά και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς να χαρίζεται σε εργολάβους και σε όσους έχουν την ευθύνη της σωστής διαχείρισης και λειτουργία του Χιτά Πάρου. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και συνηγόροι περάσπιση του Δημάρχου, σε ανακοίνωσή τη, επισημάνουν ότι η βιαστική και νομικά εσφαλμένη απόδοση ποινικών ευθυνών στο πρόσωπο του Δημάρχου συνιστά μια κατάφορη αδικία, η οποία αποπροσανατολίζει συγγνώμη από του πραγματικού υπεύθυνου και αφήνει σκιές για απόπειρα συγκάλυψη των ουσιαστικών ευθυνών των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων. Η απάντηση τώρα του Φώτιστα έρχεται μέσω τη νομική συμβούλου του και αναφέρει ότι η δημόσια αξιολόγηση ή ο σχολιασμό στοιχείων που αφορούν εκκρεμή, ποινική ή άλλη δικαστική διαδικασία δεν επιτρέπεται και σίγουρα δεν συνάδει με το σεβασμό που οφείλεται στη λειτουργία τη δικαιοσύνη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι θα παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στη διαδικασία τη δικαιοσύνη, διευκολύνοντα το έργο τη όποτε αυτή κληθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα της Ηλίας. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
5: Οριακά κινδύνεψε χθες το δάσος που ήταν πολύ κοντά στην αγροτική έκταση στην Αγία Μαρίνα, στην Υποπρασία, μια περιοχή πολύ κοντά στο Φραγματοπινιού. Ευτυχώς η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα τόσο από αέρος όσο και από τις επίγειες δυνάμεις της, καταφέροντας να περιορίσει την ζημιά σε περίπου 150 στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων, κυρίως ελαιώνες. Η πυροσβεστική έδωσε μεγάλη μάχη για να μην επεκταθεί φωτιά σε δασική έκταση, φτάνοντας μόλις 10 με 15 μέτρα μακριά από το σημείο της πυρκαγιάς. Οι εναέριες ρήψεις ήταν απανωτές από 3 air tractor, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν ακόμα και τώρα το έργο της κατάδευσης υπό τον φόβο των πιθανών αναζωπηρώσεων. Στο σημείο βρέθηκε και κλιμάκιο του ανακριτικού της Ηλίας για να ερευνήσει τα αίτια από τα οποία προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά μέρα μεσημέρι, 3:30 σε γεωργική έκταση. Το θετικό είναι ότι ελέγχθηκε άμεσα προτού λάβει διαστάσεις.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην αυστηροποίηση των ποινών για την πρόκληση πυρκαγιάς, είτε με δόλο είτε από αμέλεια, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη. Όπως επισήμανε, πλέον προβλέπεται ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή ακόμη και σε περιπτώσεις αμέλειας, ενώ δεν αναγνωρίζεται η άγνοια κινδύνου όταν εκδίδονται προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία. Ας ακούσουμε την κυρία Φραγκάκη.
6: Πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να πούμε. Και ότι πλέον ακόμα και οι αμελείς, θα λέγαμε ότι θα δουν μια πολύ αυστηρή ποινή σε περίπτωση που δεν δείξουν την προσοχή που όφυλαν και μπορούσαν να επιδείξουν. Όταν υπάρχουν κάποια δελτία καιρού και κάποιες συγκεκριμένες κανόνες που δίδονται από την πολιτεία, να τους ακολουθούμε. Γιατί σε περίπτωση που δεν το πράξουμε αυτό, δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν το ήξερα, δεν το άκουσα, δεν έλαβα γνώση. Αλλά φαίνεται πλέον στα δικαστήρια ότι κι αν ακόμα κάποιος δεν είχε ενημερωθεί ότι τη συγκεκριμένη μέρα δεν θα πρέπει να κάνει, ας πούμε, κάποιες εργασίες εξωτερικές που μπορεί να δημιουργήσουν φωτιά ή να βάλει μπάρμπεκι, αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης η οποία μπορεί να φτάνει τα 3 έτη και να μην δοθεί αναστολή, δηλαδή να πρέπει να εκτιθεί η συγκεκριμένη ποινή, ενώ παράλληλα προβλέπεται από τον νόμο και πρόστιμο, το οποίο πρόστιμο μπορεί να είναι πάρα πολύ αυστηρό σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό βεβαίως είναι στη διακριτική ευχέρεια των αρχών, σε τι ποσό θα ανέρχεται. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είδαμε και όλες αυτές τις φωτιές που αντιμετώπισε η Αττική, ότι έγιναν 33 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία, όπου τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρέθηκαν στα δικαστήρια και είχαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο μονομελές πλημελιοδικείο Σπάρτης δικάζεται ο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του, που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει την εξέλιξη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
7: Εδώ και περίπου μισή ώρα, Βίκη, είναι σε εξέλιξη η ακροματική διαδικασία στην δίκη του 55χρονου που απέκρυπτε το θάνατο του πατέρα του στην περιοχή του Μυθά για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Παρότι κατατέθηκε ένα αίτημα από την πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορουμένου προκειμένου να ζητηθεί νέα 15ήμερη αναβολή της δίκης προκειμένου να υποστηρίξουν ότι ο εντολέας τους, ο 55χρονος κατηγορούμενος, πάσχει ψυχιατρικά. Αυτό δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο, έτσι έχει ξεκινήσει η ακροματική διαδικασία. Πρώτα εξετάστηκε η αδελφή του 55χρονου, οποία και η ίδια ισχυρίστηκε, θέλω να σου πω, ότι ο αδερφός της πάσχει από ψυχιατρικά ζητήματα, ενώ στην πρώτερη κατάθεσή της, όταν έγινε γνωστή αυτή η απίστευτη ιστορία, είχε υποστηρίξει ότι το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η απολογία ουσιαστικά στο δικαστήριο του 55χρονου. Έχει ξεκινήσει, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν είχε καλές σχέσεις με την αδερφή του, γι' αυτό το λόγο είπε ψέματα. Φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι και ο ίδιος πάσχει από ψυχιατρικά ζητήματα. Υποστηρίζει ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του και δεν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό που συνέβη και να τους αποχωριστεί συνέχεια. Να σου πω ότι είναι ιδιαίτερα κομβική σημασία πέρα το ότι θα υποστηρίξει ο ίδιος, όπως αντιλαμβάνει στις αρχές, το ότι θα δείξει η δικαστική πραγματογνωμοσύνη και θα χρειαστεί χρόνος ως προς αυτό. Να σου πω ότι η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή της Σπάρτης είναι ότι δεν φαίνεται να προκύπτει εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον σε πρώτη εικόνα. Ωστόσο, είναι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, γιατί αναμένουμε αποτελέσματα και από τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ και ο ίδιος, όταν το επιτραπεί, θέλει να προχωρήσει σε μια πιο μακροσκοπική εξέταση της ορού του ηλικιωμένου. Ενώ πολύ κομβικό είναι επίσης, Βίκη, να διαπιστωθεί και ο ακριβής θάνατος, η ακριβής ημερομηνία δηλαδή του θανάτου του ηλικιωμένου, γιατί αυτό μπορεί να μεταβάλει και την ποινική διαχείριση αυτής της υπόθεσης. Αν δηλαδή είναι περισσότερα από 4 χρόνια, τότε και το ποσό που θα οφείλει στο κράτος μπορεί να παραπέμπουν σε κακούργημα και όχι σε πλημέλημα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολλές οι λεπτομέρειες που πρέπει να αποσαφινιστούν από αυτή την πραγματικά μακάβρια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Σε αυτή την ώρα πάντως η ακροματική διαδικασία για τα αδικήματα που τώρα κατηγορείται ο 55χρονος, και αυτά είναι η απάτη κατά εξακολούθηση και η ψευδής κατάθεση στις αρχές, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Προφυλακίστηκαν οι δύο Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Οι δράστες που ομολόγησαν την πράξη τους αφαίρεσαν τη ζωή του 59χρονου ψυχολόγου στην Κάντια Αργολίδας και εγκατέλειψαν τη σωρό τους σε δύσβατη περιοχή προτού συλληφθούν στην Αττική. Να πάμε στην Ερτρίπολης και στο Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πήκο Ινδίας ηλικίας 20 και 24 ετών προφυλακίστηκαν, όπως είπες και εσύ, για την δολοφονία και ληστεία του 59χρονου ψυχολόγου στην Κάντια Αργολίδας. Οι δράστες ομολόγησαν την πράξη, αφαίρεσαν τη ζωή του θύματος και εγκατέλειψαν τη σωρό σε δύσβατη περιοχή προτού συλληφθούν στην Αττική. Η έρευνα ξεκίνησε το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν συγγενής του 59χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ναυπλίου. Από τη συστηματική και συνδυαστική διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του θύματος και κατευθύνθηκαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, εκεί ακινητοποίησαν τον 59χρονο ψυχολόγο και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο. Ακολούθως του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό τηλέφωνο και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν. Τελικά, στις 2 Αυγούστου η σωρός του ψυχολόγου εντοπίστηκε σε χωράφι της Ινγκάντια Αργολίδας σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν 2 Αυγούστου, που όπως είπαμε πριν έχουν προφυλακιστεί σε περιοχές της Αττικής σε βάρος σηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 75χρονης γυναίκας από τα Χανιά που εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτεμάχιο λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγες ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της, η ηλικιωμένη είχε εντοπιστεί από πλήρωμα περιπολικού της άμεσης δράσης Χανίων που τη μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Ωστόσο, μερικές ώρες μετά, διέφυγε της προσοχής της αστυνομίας και εξαφανίστηκε. Λίγες μέρες αργότερα βρέθηκε νέκρη, με τους συγγενείς της πλέον να ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Πραγματικά, Βίκη, πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει σίγουρα συνταράξει την τοπική κοινωνία εδώ στα Χανιά, βάσει και των πληροφοριών της ΕΡΤ. Καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 3 Αυγούστου, την περασμένη Δευτέρα, σε χωράφι ουσιαστικά στην περιοχή των Νεροκούρ των Χανίων, ενδεχομένως, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα δεδομένα που υπάρχουν, να μπορεί να ζούσε εάν είχαν εξακριβωθεί τα στοιχεία της στο αστυνομικό τμήμα και είχε διαπιστωθεί ποια ήταν η κατάστασή της. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν κατέστη δυνατόν η ταυτοποίησή της όταν βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χανίων. Με συνέπεια, η 75χρονη να παραμείνει εκεί για αρκετές ώρες, στο χώρο δηλαδή του αστυνομικού τμήματος, και συνέχεια η ίδια να αποχωρήσει χωρίς να γίνει αντιληπτή, προφανώς επειδή ενδεχομένως να μην της έδωσε κάποια σημασία. Λίγες ώρες αργότερα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή της από την κόρη της, ενώ ακολούθησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Ωστόσο, οι έρευνες δεν απέδωσαν και το βράδυ της 3ης Αυγούστου ένας πολίτης εντόπισε τη σωρό της αγροτεμάχιας στην περιοχή του Νεροκούρου και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση δίκη του ιατροδικαστή, κάνει λόγο ιατροδικαστική πρώτη, ας πούμε, εξέταση για θάνατο από παθολογικά αίτια χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, στην υπόθεση είχαμε και συνέχεια, καθώς όπως ενημέρωσε η ελληνική αστυνομία χθες το βράδυ με επίσημη ανακοίνωσή της, έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος των εμπλεκομένων αστυνομικών προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ηλικιωμένη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη. Μιλάμε για τους αστυνομικούς οι οποίοι τη συγκεκριμένη ώρα είχαν βάρδια στο αστυνομικό τμήμα. Συνεπώς η έρευνα συνεχίζεται, είμαστε στο στάδιο της προανάκρισης και αναμένουμε τις επόμενες ώρες ή και μέρες νεότερα σε σχέση με την έρευνα, καθώς οι συγγενείς, όπως είπαμε και πριν, όπως είπες και εσύ Βίκη, ζητούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Περισσότεροι από 200 ασθενείς προσέρχονται καθημερινά στα επίγοντα του νοσοκομείου Ζακύνθου, με περίπου το 80% αυτών να είναι τουρίστες, κυρίως από την περιοχή του Λαγανά. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, η αύξηση των περιστατικών γυναικών τουριστριών που προσήλθαν στο νοσοκομείο Ζακύνθου του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, η αύξηση των περιστατικών γυναικών τουριστριών που προσήλθαν

0: αφορμή δημοσιεύματα για αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής βίας στη Ζάκυνθο, με τα περισσότερα περιστατικά να συνδέονται με την περιοχή του Λαγανά. Τα υπόλοιπα τα ανέφερες εσύ, συναδέλφισε, να μην τα επαναλάβω και τρώμε χρόνο. Βέβαια, μεταξύ άλλων, ο κ. Γιαννάκος αναφέρει ότι δεν ασκήθηκαν διώξεις, καθώς οι γυναίκες φέρονται να αρνήθηκαν να κατονομάσουν τους φερόμενους δράστες και δεν υπέβαλαν μηνύσεις. Επίσης, αναφέρει ότι από 15 Ιουνίου έως σήμερα, 8 γυναίκες τουρίστριες ζήτησαν ιατρική φροντίδα έπειτα από αναφερόμενους βιασμούς, μάλλον από άτομα της εθνικότητάς τους, έναντι περίπου 2 αντίστοιχων περιστατικών το ίδιο διάστημα πέρυσι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Γιαννάκου, σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν άμεσα η ελληνική αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και γυναικολογικές εξετάσεις. Μάλιστα, αναφέρει και ένα περιστατικό ότι πριν από λίγες μέρες η Ιταλίδα τουρίστρια χρειάστηκε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη για την αντιμετώπιση τραυμάτων που σύμφωνα με την ίδια προκλήθηκαν έπειτα από βιασμό. Το θέμα είναι ότι οι υποθέσεις έχουν μείνει στάσιμες από τη στιγμή που δεν υπάρχουν καταγγελίες και μηνύσεις στην αστυνομία για να γίνουν τα περαιτέρω. Ο κ. Γιαννάκος παράλληλα αναφέρεται στο φόρτο εργασίας του νοσοκομείου Ζακύνθου και το συγκρίνει με εκείνον μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής, επισημένοντας ότι ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας εξετάζει 800 έως 1000 ασθενείς αναγενική εφημερία κάθε 4 ημέρες. Το δε νοσοκομείο Ζακύνθου λειτουργεί ουσιαστικά σε καθημερινή εφημερία, δεχόμενο περισσότερα από 200 περιστατικά. Πολλά από αυτά τα περιστατικά αφορούν σε ατυχήματα με γουρούνες ή σε οξείες δηλητηριάσεις από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενδεχομένως νοθευμένου αλκοόλ από στην περιοχή του Λαγανά. Επίσης, ο κ. Γιαννάκος μίλησε για σοβαρή πίεση που δέχεται το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου κατά τη φετινή τουριστική περίοδο, με την Ποεδή να κάνει λόγο για πρωτοφανή επιβάρυνση των τμήματων επιγόντων περιστατικών, ένα είναι το ΤΕΠ, και έντονη εργασιακή εξουθένωση του προσωπικού. Μάλιστα, με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, οι νοσηλευτές του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου έχουν προχωρήσει σε εξώδικο προς τη διοίκηση του νοσοκομείου. Θα κοινοποιηθεί και στην εισαγγελία του νησιού για παράνομα ωράρια, για κυλιόμενες βάρδιες, για συνεχείς νυχτερινές εξαντλητικές βάρδιες, καθώς το προσωπικό δεν είναι το απαιτούμενο και καλείται να εφαρμόσει παράνομα ωράρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωματική και ψυχική υγεία των νοσηλευτών, που απαιτούν άμεση στελέχωση του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη.

0: Τώρα αυξημένη είναι η τουριστική κίνηση στο Τελωνείο Ευζώνων. Εκεί βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής για να μας πει περισσότερα. Τίμο, παρατηρούνται μεγάλες ουρές εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Καλό μεσημέρι, βγήκε η κυρία Σεγγύρια από το Τελωνείο των Ευζώνων. Στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα αυτή την ώρα είναι αρκετά μεγάλες οι ουρές και οι καθυστερήσεις με Βαλκάνιους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις διακοπές τους στην Ελλάδα και αποχαιρετούν την πατρίδα μας. Τώρα στο ρεύμα εισόδου εκεί έχει μεν αυξημένη κίνηση, αλλά υπάρχει ροή και δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς υπάρχουν 11 διαφορετικές πύλες εισόδου προς την Ελλάδα, οπότε δεν έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Αντίθετα, στο ρεύμα εξόδου εκεί έχουμε μόλις 4 πύλες και αναγκαστικά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Πάντως, όσοι φεύγουν, τους βλέπω με χαμόγελα στο πρόσωπο, αρκετά μαυρισμένους, δεν παραπονούνται για την ταλαιπωρία στο Τελωνείο. Δεν έχω ακούσει ούτε μία εικόνα, βγήκε εδώ και πόση ώρα περιμένουν και ανυπομονούν πότε θα επιστρέψουν ξανά στην χώρα μας. Ενώ και αυτοί που μπαίνουν ανυπομονούν να κάνουν βουτιές στις ακτές Χαλκιδικής και της Πιερίας. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ τον Ιούλιο είχαμε περίπου 35.000 διελεύσεις πολιτών ημερησίως, πλέον τώρα τον Αύγουστο αυτές ξεπερνούν τις 45.000.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε στην Καστοριά, καθώς εκεί έχουμε δεύτερο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, το οποίο καταγράφηκε σε εκτινοτροφική μονάδα στο Γέρμα Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας. Μάριε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το κυριότερο και πλέον ανησυχητικό θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας είναι η έξαρση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δυστυχώς, Βίκυ, επιβεβαιώθηκε και δεύτερο κρούσμα της νόσου στην περιοχή του Γέρμα, στο Δήμο Άργου Σουριστικού, στο χωριό Γέρμα, όπως έκανε γνωστό ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεοφύλακτος Ζημίδης. Το νέο κρούσμα εντοπίστηκε σε 4 συστεγαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Η εξέλιξη αυτή, Βίκυ, οδηγεί αναγκαστικά στη θανάτωση περίπου 1.000 ζώων, την ώρα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για τα πρώτα 150 ζώα της αρχικής εστιασμόνησης. Πρόκειται για ένα βαρύτατο πλήγμα για το ζωτικό ζωικό κεφάλαιο της περιοχής και για τους ντόπιους παραγωγούς, όπως μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι βλέπουν τις περιουσίες τους να δοκιμάζονται σκληρά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ παρατείνονται και τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων από σήμερα και μέχρι τις 20 Αυγούστου λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού και τη δυνατότητα επιβίωσής τους στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων παρά το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν υπήρχαν φαινόμενα της νόσου της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, τα μέτρα τα οποία θα τίθενται σε ισχύ μέχρι και την 5η 20 Αυγούστου αφορούν την μεταφορά των εγωπροβάτων στην νήσο της Κρήτης, όπως επίσης και μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπως επίσης και οδηγίες περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή την ανακοίνωση για τις επιχειρήσεις και για τους επαγγελματίες σε σφαγεία, τυροκομεία αλλά και σε εμπόριο ζωοτροφών και μεταφορής. Να εκδοθεί άμεσα η υπουργική απόφαση για την δέσμευση ποσού για την αποζημίωσή τους ζητούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αγρότες των περιοχών Καβάλας και Παγκαίου με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του 2026. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
2: Ναι, όπως επισημαίνουν οι αγρότες των πλημμυρισμένων εκτάσεων Βεϊκοί των Τεναγών Φυτύπων, βρίσκονται αντιμέτωποι εκτός της οικονομικής τους καταστροφής και με ένα ακόμη πρόβλημα, αυτή τη φορά λένε γραφειοκρατικής φύσεως. Μιλάμε για την έκταση περίπου 35.000 στρεμμάτων γης που είχε πλημμυρίσει στα Τενάγη των Φυλίππων, μια έκταση ιδιαιτέρως παραγωγική και η οποία ακόμη και σήμερα λόγω των στάσιμων νερών δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Για τους πληγέντες παραγωγούς της περιοχής ανακοινώθηκε συνολική αποζημίωση 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, δεν είχε εκδοθεί κάποια υπουργική απόφαση οικία για το θέμα, ώστε να δεσμευτούν τα σχετικά κονδύλια, να καθοριστεί η στρεμματική αποζημίωση των πληγέντων και να οριστεί η διαδικασία αποτίμηση και πληρωμή των ζημιών. Έτσι, φτάσαμε σήμερα στο να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ως 2026 και οι πληγέντες παραγωγής στα Τενάγη των Φυλίππων να μην γνωρίζουν τι θα πρέπει να κάνουν με τη δήλωσή τους. Για τους λόγους αυτούς, οι δύο αγροτικοί σύλλογοι, Καβάλας και Παγκαίου, ζητούν να εκδοθεί άμεση υπουργική απόφαση για τη δέσμευση του ποσού για το οποίο είχε δεσμευτεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης ανά στρέμμα, να δοθούν σαφείς οδηγίες για την ορθή υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με όσα τους είχε υποσχεθεί ο αρμόδιος υπουργός για πληρωμή των αποζημιώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στον κλαδά Λακωνίας, όταν φορτηγό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη πλαγιά. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στο 51ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτης, στο ύψος του κλαδά. Και σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτηγό με ρημολκούμενο οδηγούσε ένας 48χρονος, ενώ μαζί του επέβαινε και ένας 34χρονος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια κατακριμνίστηκε σε παρακείμενη πλαγιά. Από την εκτροπή και την πτώση του οχήματος, ο 48χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 34χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το τμήμα τροχαίας Σπάρτης.

0: Στο εργοτάξιο τώρα στο Καστέλι υπογράφηκε σήμερα παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου. Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, ενώ συνολικά το έργο έχει προχωρήσει σε ποσοστό 76%. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για την πλέον κομβική σύμβαση για τη λειτουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Κρήτης, το οποίο κατασκευάζεται με γοργούς ρυθμούς στο Καστέλι του Ηρακλείου και σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Νίκος Τακιάος, που βρέθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο για την υπογραφή, της σχετικής σύμβασης. Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ποσοστό 76% ολοκληρωμένο, ενώ μέσα στους επόμενους δύο μήνες το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 86%. Πολύ γρήγορη θα είναι και η κατασκευή, η τοποθέτηση όλων των συστημάτων που προβλέπει η σχετική σύμβαση. Να πούμε ότι είναι ύψος 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της ισπανικής εταιρείας Intra και της διοίκησης του νέου αεροδρομίου για τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνιών του νέου αερολιμένα. Μάλιστα, οι διαδικασίες, όπως τονίσεις και σήμερα, θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς, ώστε να υπάρχει μια συνάφεια με την πορεία των υπολείπων έργων, προκειμένου να γίνονται και οι σχετικές δοκιμές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την πορεία κατασκευής του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Είναι ορατά πλέον τα έργα και μέσα και, και στους διαδρόμους και στα κτίρια, τον κεντρικό σταθμό του αερολιμένα και βέβαια όλες τις απαραίτητες υποδομές που προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, ενώ παράλληλα να κλείσουμε, Βίκη, λέγοντας ότι προχωρά με πολύ μεγάλο ρυθμό και το ζήτημα της κυκλοφοριακής σύνδεσης του νέου αεροδρομίου με τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, τα έργα του οποίου προχωρούν και εκεί και με τα άλλα δίκτυα, τα εσωτερικά, προκειμένου να εξυπηρετείται από όλες τις πλευρές των αεροδρόμων και βέβαια να μπορεί να σηκώσει ολόκληρη η περιοχή την αυξημένη κίνηση που αναμένεται από το 2028 τον Νοέμβριο, όταν και πλέον θα αρχίσει η επίσημη λειτουργία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
2: Με βάση λοιπόν την επικυρωποιημένη οριοθέτηση στη ζώνη προστασίας, εξετάστηκαν 1652 εκτροφές εγωπροβάτων, από τις οποίες 182 βρέθηκαν θετικές, καθώς και 56 εκτροφές βοητών, από τις οποίες 14 βρέθηκαν θετικές. Τα ποσοστά τώρα των θετικών εκτροφών μεταξύ όσων εξετάστηκαν διαμορφώνονται σε 11,02% για τα εγωπρόβατα και 25% για τα βοηδή. Στην επικυρωποιημένη τώρα ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιόμετρων εξετάστηκαν συνολικά 237 εκτροφές εγωπροβάτων και 2 εκτροφές βοητών, οι οποίες βρέθηκαν όλες αρνητικές. Παράλληλα, στις περιοχές της απαγορευμένης ζώνης εξετάστηκαν 81 εκτροφές εγωπροβάτων, επίσης με αρνητικά αποτελέσματα. Η εικόνα τώρα που προκύπτει είναι ότι οι περιστατικά της νόσου εξακολουθούν να καταγράφονται στο νησί και πρέπει να υπάρχει συνεχής επαγρύπνωση. Επίσης, η έκθεση επισημαίνει ιδιαίτερα τη σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ενίσχυση της νόσου, καθώς και την ανάγκη διατήρησης μόνιμων μέτρων βιοασφάλειας στις πύλες εισόδου των νησιών που γειτνιάζουν με την Τουρκία και τον Εύρο. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΠΑΤ, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς και τους φορείς που συμμετείχαν στη συλλογή των δειγμάτων στη Λέσβο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Μετά τις 20 Αυγούστου θα εγκαινιαστεί η νέα γέφυρα του Κομψάτου στο Δήμο Ιάσμου, καθώς έχει ολοκληρωθεί. Από την ΕΡΤ Κομωτινής η Βασιλική Μαχαίρα είναι μαζί μας. Βασιλική.
3: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, μετά τις 20 Αυγούστου, γιατί συνήθως τον Αύγουστο θεωρείται ένας χαλαρός μήνας, μήνας διακοπών, τέλος πάντων για αρκετούς, είναι και κάποιοι που συνεχίζουν οι δουλειές τους με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Έχουμε λοιπόν τη νέα γέφυρα του Κομψάτου στο Δήμο Ιάσμου, στον Πολύαμψο, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόβης Μανώλη Ταπαντζά στην ΕΡΤ Κομωτινής, πρόκειται για μια κατασκευή σύγχρονη, γερή και στιβαρή, με όλες τις προϋποθέσεις που θα πρέπει για να θεωρείται ένα έργο γερό και στιβαρό. Mm-hmm. Έχουν ενσωματωθεί 20 με 30 τιμεντοβελόνες και όλες βέβαια με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας που προβλέπονται για το συγκεκριμένο σημείο που είχε καταπέσει η γέφυρα, θυμίζω, τον Σεπτέμβριο του 2017. Μετά από νέα μελέτη έχει τοποθετηθεί και εσωτερικός αγωγός για την απορροή των υδάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο εντοπίστηκε στα πρανή του Πολυάνθου μετά από κατάπτωση, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανότητα τρώσης της γέφυρας εσωτερικός. Τι έγινε, μια νέα μελέτη λοιπόν, πάνω στην ήδη υπάρχουσα μελέτη, έγινε μια νέα μελέτη όπου προβλέφθηκε η κατασκευή ενός εσωτερικού αγωγού, μέσω του οποίου θα φεύγουν τα ύδατα, δεν θα συγκεντρώνονται κάπου μέσα στη γέφυρα, mm-hmm. που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την τρώση της και βέβαια μετά από αρκετό καιρό να προκληθεί και πάλι πρόβλημα. Και βέβαια να πούμε ότι στην μεσαιωνική γέφυρα του Κομψάτου, αυτό το εμβληματικό τοξωτό γεφύρι της Θράκης, το οποίο θα πρέπει να τύχει και της ανάλογης χρηματοδότησης και στήριξης, πάει πάρα πολλοί κόσμος προς τα εκεί, οπότε και στην παλιά την γέφυρα, στο δρόμο, στην Τσιμεντένια, έχει τοποθετηθεί στα πλαϊνά του δρόμου από την πλευρά του βουνού ένα μεταλλικό δίχτυ για την προστασία των επισκεπτών που πάνε προς το μεσαιωνικό γεφύρι από τις κατολιστήσεις. Και τις επόμενες μέρες θα συγκαλέσω την Περιφερειάρχη σε μια σύσκεψη για να δουν το θέμα ανάδειξης και υποστήριξης και ενίσχυσης της μεσαιωνικής γέφυρας του Κομψάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Ένα χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα στην Αλόνισο έφτασε πλέον στη Βουλή. Περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα της πυροσβεστικής αναγκάζονται να μεταφέρουν με πλοίο στη Σκόπελο μόνο και μόνο για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας από το τοπικό πρατήριο με τους ισχύοντες όρους. Για το ζήτημα, μάλιστα, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος, ενώ ο πρώην δήμαρχος Αλονίσου Πέτρος Βαφίνης και ο σημερινός δήμαρχος Παναγιώτης Αναγνώστου επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα είναι χρόνιο και ζητούν να δοθεί άμεσα λύση. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, συγγνώμη, Γιάννη.
4: Καλησπέρα σας. Ναι. Όταν διάβασα την είδηση, πραγματικά γέλασα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πως ένα νησί δεν έχει τη δυνατότητα να εφοδιάζει τα κρατικά οχήματα με βενζίνη. Έτσι λοιπόν κάλεσα τον κύριο Μπουκόρο και περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο την κατάσταση, επισημένοντας ότι τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά οχήματα φορτώνονται στο πλοίο της γραμμής από την Αλόνισο με προορισμό τη Σκόπελο, προκειμένου απλώς να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ. Όπως διευκρίνησε, το πρόβλημα δεν συνδέεται με τη χρέωση για τη μεταφορά, γιατί οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν εισπράττουν ναύλο για τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά, αλλά είναι χρόνος, είναι ταλαιπωρία. Φανταστείτε να πάρει μια φωτιά λόγου χάρη, να δούμε τι θα γίνει. Στο πυρήνα του προβλήματος βρίσκεται, σύμφωνα με τον βουλευτή, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή στην προμήθεια καυσίμων από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο πρατηριούχος της Αλονίσου, διότι έχει πρατήριο η Αλόνισος, επιβαρύνεται με αυξημένο κόστος μεταφοράς καυσίμων στο νησί και επομένως η πραγματική τιμή πώλησης είναι υψηλότερη σε σχέση με την υπηρετική μαγνησία. Όταν όμως καλείται να προμηθεύσει δημόσια υπηρεσία με βάση τη μέση τιμή που προκύπτει από το παρατηρητήριο τιμών, η συμφωνία μπορεί να καταστεί οικονομικά ασύμφορη. Δεν μπορεί δηλαδή να πουλήσει στη μέση τιμή της υπηρετικής μαγνησίας, γιατί θα μπει μέσα. Αυτό λοιπόν το θέμα έφτασε στη Βουλή. Ο βουλευτής κατέθεσε ερώτηση. Mm-hmm. Μας το επιβεβαίωσε και η αντιπολίτευση του Δήμου Αλονίσου, αλλά και ο Δήμαρχος Αναγνώστου. Όταν ρωτήθηκε ο Δήμαρχος Αναγνώστου από την εκπομπή μας η Δημοτική Αρχή τι κάνει για τα δημοτικά οχήματα, τότε λοιπόν μας αποκάλυψε ότι υπάρχει στην πρόθεσή της να αγοράσει, να φτιάξει ένα πρατήριο για να μπορεί να εφοδιάζει τα αυτοκίνητα του Δήμου. Το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Αλόνισο, αφορά και όλα τα απομακρυσμένα νησιά που υπάρχονται σε αυτή την κατηγορία και ελπίζουμε κάποια στιγμή να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα.
0: Έτσι, ναι. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Το τώρα το πρώτο ίσχυρο κύμα ζέστης του Αυγούστου βρίσκεται πρώτων πυλών, καθώς οι τελευταίες προγνώσεις συγκλίνουν σε σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη Λάρισα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών, αφού θα πνέουν και άνεμοι που θα φτάνουν μέχρι και τα 4 μποφόρ. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είμαστε ήδη στους 38 βαθμούς υποσκιάν αυτή την ώρα που μιλάμε εδώ στη Λάρισα. Σήμερα δεν αναμένεται να ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 38 βαθμούς, αλλά ωστόσο το Σαββατοκύριακο θα χτυπήσει 40 και είναι ουσιαστικά οι δύο πρώτες θερμές μέρες του Αυγούστου, πιο θερμές, και με βάση βεβαίως και την πρόβλεψη της πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί προβλέπονται άνεμοι το Σαββατοκύριακο μέχρι εντάσεως μέχρι και 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα υπάρχουν ακόμη πιο ισχυροί άνεμοι 6 με 7 μποφόρ, είναι τα μελτέμια του Αυγούστου. Και βεβαίως έχουν τεθεί όλοι σε επιφυλακή για την αποφυγή και την πρόληψη όσον αφορά τις πυρκαγιές. Ούτως ή άλλως, χθες είχαμε μια φωτιά το απόγευμα στην Κρίνη Φαρσάλων, είχε και το 112. Συνέδραμαν και οι πήγες δυνάμεις και τρία αεροπλάνα από αέρος και ευτυχώς μέχρι το βράδυ κατασβέστηκε. Ενώ και στον κόβο της Γερτόνης είχαμε στα περίχωρα της Λάρισας μια ακόμη φωτιά, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα. Όλα αυτά βεβαίως είναι μικροαιστείες, οι οποίες ωστόσο κρατάνε τις αρμόδιες υπηρεσίες σε επιφυλακή. Και επειδή έχουμε μπροστά μας ένα θερμό διήμερο, αντιλαμβάνεσαι ότι τα αντανακλαστικά πρέπει να είναι ακόμη πιο αυξημένα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οφείλουμε να πούμε πάντως είναι ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ πιο ήπιο σε σχέση με άλλες χρονιές όπως πέρυσι και πρόπερσι, όπου είχαμε καύσωνες που διαρκούσαν από 7 έως και 10 ημέρες, δηλαδή 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι τι περάσαμε.
0: Ναι, το θυμόμαστε αυτό, Γιάννη, όλοι μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Περισσότερα και πιο σοβαρά φέτος είναι τα περιστατικά τραυματισμών των επισκεπτών της Αμοθράκης, που έφτασαν μέχρι στιγμή στα 13. Τα πιο πολλά στη Γριά Βάθρα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
6: Αυτό λέει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Στο 13 νούμερο είναι το χθεσινό περιστατικό που είχαμε με ένα 15χρονο κορίτσι που έπεσε από ύψος 2 μέτρων στην Γριά Βάθρα και τραυματίστηκε στο σαγόνι και στο πόδι. Το παιδί βέβαια μεταφέρθηκε με σκάφος του λιμενικού στην Αλεξανδρούπολη, διακομίστηκε για την οσυλία του στο Πανεπιστημιακό της πρωτεύουσας, και σε αυτό το περιστατικό, όπως και στα προηγούμενα 12, το πυροστικό κλιμάκιο της Αμοθράκης επιχείρησε για τη διάσωση των τραυματιών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι ξένοι τουρίστες διαφόρων ηλικιών και υπηκοοτήτων. Για τη φετινή σεζόν είναι ξεσημείωτα να πούμε ότι τα πρώτα τρία περιστατικά συνέβησαν ήδη από τον Μάιο μήνα, ενώ τα περισσότερα, όπως προείπες, από τα συνολικά 13 που έχουν συμβεί ως τώρα, ήταν στη Γριά Βάθρα. Κοινή σύσταση των αρμόδιων αρχών είναι η ευξημένη προσοχή που θα πρέπει να δείχνουν όλοι όσοι επιχειρούν να αναρχηθούν στις εντυπωσιακές βάθρες του νησιού, είτε στην Γριά Βάθρα είτε στον Φωνιά, που προσελκύουν και τους περισσότερους επισκέπτες, τονίζοντας πως δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους και να υποτιμούν τη δυσκολία και το άγριο και βραχώδες τοπίο που χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα σημεία της Αμοθράκης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: Δεκάδες αιτήσεις από άλλες χώρες για το αγγλόφωνο πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών είχαμε. 50 να πούμε πως είναι οι διαθέσιμες θέσεις σε αυτό το πρόγραμμα ιατρικής. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οπότε λοιπόν η ελληνική δημόσια ενότητα εκπαίδευση καταδεικνύει για μία ακόμη φορά πόσο προσελκύσιμη είναι και τι μπορεί να προσφέρει. 23 είναι οι διαφορετικές χώρες από τις οποίες ήρθαν οι 168 αιτήσεις για μόλις 50 θέσεις, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, σε αυτόν τον κύκλο των σπουδών του νέου τμήματος αγγλόφωνο ιατρικό τμήμα από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία μέχρι και από το Καμερούν και την Ουγκάντα. Έχουν υποβληθεί αιτήσεις και από την Τουρκία και το Κόσοβο, πρέπει να σας πω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 4 υπήρους για το νέο αυτό αγγλόφωνο πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και μάλιστα ήταν και η αφορμή για την συνάντηση του Μπρίτανη, του Πανεπιστημίου Πατρών, του κ. Μπούρα, με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη. Αυτό που υπογραμμίζεται από όλους πάντως είναι ότι η διευθυντοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου της Πάτρας στην προκειμένη περίπτωση είναι μια στρατηγική αναγκαία. Μπορεί να προσελκύει λοιπόν λέους από το εξωτερικό για να διατηρούν και τα πανεπιστήμια τη δυναμική και την αναπτυξιακή τους πορεία. Θα αναπτύσσεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, πρέπει να σας πω. Αρχικά θα υποδεχτεί 55 φοιτητές. Το διεθνές κύρος του Ιδρύματος δεν αμφισβητείται από κανένα σε καμία περίπτωση. Και υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία κι άλλων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών. Σημαντικό και αυτό. Με τρία κοινά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα ήδη το Πανεπιστήμιο της Πάτρας λειτουργεί. Και αυτό που περιμένει τώρα είναι την περαιτέρω υποστήριξή του από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την ίδρυση του 16ου Δημοτικού Σχολείου που θα λειτουργήσει εντός των φυλακών της Κέρκυρας. Οι δαπάνες της νέας σχολικής μονάδας υπολογίζονται στα 5.000 ευρώ ετησίως. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτε έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Από τον προσεχή Σεπτέμβριο, λοιπόν, αναμένεται να λειτουργήσει για πρώτη φορά το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα του νησιού. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα, πολλών ετών μάλιστα, το οποίο έγινε πραγματικότητα μετά από συντονισμένη προσπάθεια πολλών φορέων. Παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλο αυτό το διάστημα, το νέο σχολείο τώρα θα στεγαστεί στον χώρο που λειτουργεί το πρωί το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και θα πραγματοποιεί τα μαθήματά του κατ' εξαίρεση μεσημεριανές ώρες, δηλαδή από τις 3.30 μέχρι τις 5.30. Δεν υπήρχε διαθέσιμη άλλη αίθουσα για το πρωί και έτσι χρειάστηκε να γίνει αυτή η αλλαγή στο πρόγραμμά του. Η ίδρυση τώρα του Δημοτικού Σχολείου των Φυλακών αποτελεί και ένα βήμα προς την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αλλοδαποί, δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι αναλφάβητοι, δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ολοκληρώσουν ούτε τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Γι' αυτό και η λειτουργία του θεωρείται και ιδιαίτερα σημαντική. Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από κρατούμενους που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ένα δημοτικό σχολείο και από εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να εργαστούν στη νέα αυτή δομή εκπαίδευσης. Και όπως έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, οι κρατούμενοι που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις παρουσιάζουν και μια αισθητή αλλαγή στη συμπεριφορά τους, στον τρόπο επικοινωνίας και στη γενικότερη στάση τους μέσα στη φυλακή, κάτι που διευκολύνει ακόμα και τη λειτουργία του ίδιου του σωφρονιστικού καταστήματος. Να σας θυμίσουμε ότι η λειτουργία του 2017 στις φυλακές και στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, με εκατοντάδες δράσεις όλα αυτά τα χρόνια, με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα στην Κέρκυρα, και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώθηκαν και δύο προγράμματα. Ένα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας, ένα πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών και είχε προηγηθεί και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου με τη συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών των σχολείων 1ου Βροντάδου και 10ου Χίου. Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν να μην πραγματοποιηθούν συγχωνεύσεις τμημάτων. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Έτσι το χαρακτηρίζουν γονείς αλλά και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου των Δασκάλων και Υπηαγωγών Χίου, ότι πρόκειται δηλαδή στην ουσία για συγχωνεύσεις τμήματων, αφού εφαρμόζοντας αυστηρά το προεδρικό διάταγμα του 2017, που η κάθε τάξη θα πρέπει να έχει μέχρι 25 μπορεί να έχει μάλλον μέχρι και 25 μαθητές, έχουμε στο πρώτο δημοτικό σχολείο του Βροντάδου, ένα ιστορικό σχολείο, κλείνει 100 χρόνια, που θα πρέπει η πέμπτη τάξη του από φέτος να είναι ένα τμήμα, είναι 25 και ίσως αν γίνει μια μεταγραφή υπολογίζουν ότι θα μείνουν 24 παιδιά, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν δύο τμήματα, όπως καταλαβαίνουμε, των 13-14 παιδιών. Επίσης, το 11ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Ισχίου και στην ουσία είναι το, αυτό που εξυπηρετεί και τους εργαζόμενους στη γύρω περιοχή, έχουμε την τρίτη τάξη επίσης να μειώνεται, να είναι κάτω από 26 μαθητές μέχρι 25, να δημιουργείται έτσι μόνο ένα τμήμα. Αυτό που επισήμαναν σήμερα Βίκη οι γονείς στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Δημήτρη Ρέ, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο και γίνεται πιο δύσκολη το μάθημα μέσα στην τάξη, ειδικά για το Δημοτικό Σχολείο του Βροντάδου, που έχουμε και παιδιά τα οποία είναι με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και άλλα που χρήζουν την παρουσία νοσηλευτή, οπότε θα έπρεπε να εξεταστεί με ένα διαφορετικό πνεύμα. Η οδηγία που υπάρχει από την πλευρά της διεύθυνσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι να εφαρμοστεί αυστηρά η νομοθεσία. Μέχρι πέρυσι άφηνε αυτά τα περιθώρια στους διευθυντές. Δεν υπάρχει κάποια γραπτή, γιατί ρωτήσαμε αυτό, αν γραπτός έχει τεθεί αυτό το αίτημα από την πλευρά του Υπουργείου, αλλά μόνο προφορικές οδηγίες. Και αυτό που επισήμανε ο κύριος Ρέ είναι ότι ο διευθυντής πρωτοβάθμιας, ναι, ότι σε περίπτωση που δώσουν ακόμη και να ζητήσει δύο τμήματα, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί τα κενά που θα φαίνονται θα είναι μόνο για μία τάξη. Οπότε θα έχει πρόβλημα και στους δασκάλους. Από την πλευρά τους, οι γονείς είπαν ότι θα έχουν κινητοποιήσει στο επόμενο διάστημα και πολύ πιθανόν, αν δεν αλλάξει κάτι και κατά τη διάρκεια της, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 του Σεπτέμβρη με το καλό. Όπως επίσης έχουν απευθυνθεί και στο συνήγορο του πολίτη, έτσι ώστε να δουν τι βοήθεια μπορούν να πάρουν από εκεί για να υποστηρίξουν το αίτημά τους.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Παραδόθηκε από το Δήμαρχο Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη στον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι η τεχνική μελέτη για τις αναγκαίες παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ανακατασκευή του συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αναστασία.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η συνάντηση που είχαν στην Αθήνα παρουσία του βουλευτή Κοζάνη Στάθη Κωνσταντινίδη και του αντιδημάρχου αθλητισμού νέας γενιάς και εθελοντισμού Δημήτρη Μάστρο και όπως είπες και εσύ και του Δημάρχου Γιάννη Κοκαλιάρη, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας εξασφάλισης μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού των απαραίτητων εκείνων πόρων που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί στο ΒΑΚΑ ένα ολοκληρωμένο έργο αποκατάστασης του ΤΑΡΤΑΝ συνολικού προϋπολογισμού 975.000 ευρώ, δίνοντας έτσι μια μόνιμη και σταθερή λύση υποδομής με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα. Αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ότι σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι σε στενή και αγαστή συνεργασία με τον κύριο Βρούτσι και τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο Δήμος προχωράει στην αναζήτηση και την αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου το ΔΑΚ της Κοζάνης να αποκτήσει επιτέλους ένα σωστό και άρτιο ταρτάν για τους αθλητές και όχι μόνο. Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία.
5: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: των 5,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καμίνει σιγά σιγά η χώρα με 38 άρια, με ζέστη και μελτέμια. Με αυτό το καιρικό κουκτέιλ είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Την ώρα που στη Δυτική Αττική η μάχη επικεντρώνεται στην επόμενη μέρα και στο πώς οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να μαζέψουν τα συντρίμια τους και να κλείσουν τις πληγές τους. Εν τω μεταξύ, τα φώτα πέφτουν και πάλι πάνω στην υπόθεση Μαρφίν, με κεντρικό πρόσωπο την 46χρονη, η οποία απολογείται από το πρωί ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπλοκή στη φωνική επίθεση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υποχώρησε στο 3,4% πληθωρισμός τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ λόγω της επιβράδυνσης των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Αναστέλλεται η λειτουργία του Ελλικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει πού και με ποιους όρους μπορούν να αναπτύσσονται νέες τουριστικές επενδύσεις και θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά και τις παράκτιες ζώνες. Με drones και ψηφιακά εργαλεία εντείνονται οι έλεγχοι στις παραλίες. Τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν τις 73.000 ευρώ στη Ρόδο και τις 72.500 ευρώ στη Ζάκυνθο. Τρεις υπευθύνουν υπεύθυνοι beach bar για καταπάτηση αιγιαλού στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Προθεσμία για να απολογηθεί την τρίτη έλαβη 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στην επίθεση στη Μαρφίν και η οποία δηλώνει αθώα. Μητέρα και γιος 46 και 21 ετών έχασαν τη ζωή τους σε μετοπική σύγκρουση γιώτα γη με φορτηγό στην Παλαιοκό Μισερών. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά. Στη Γερμανία συνελήφθη άντρας 31 ετών που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονία στην Ελλάδα. Έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες έκδοσής τους στη χώρα μας. Και ο καιρός έθριος σήμερα σε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην εισαγγελία λοιπόν οδηγήθηκε το πρωί και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας Αλεξής Φεροκυλέκος 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος Μαρφίν στις 5 Μαΐου 2010, έπειτα από την έκδοσή της από τη Βρετανία και την άφηξή της στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ρεπόρτερ μας προκειμένου να μας μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής που καταγράφονται στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Πολλά σπίτια έχουν υποστεί ολοκληρωτικές ζημιές και κρίθηκαν επικίνδυνα για κατοίκηση. Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και δεν μπορούν να πιστέψουν πως η περιουσία τους έγινε στάχτη από τη μία στιγμή στην άλλη. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 του μηνός 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο Ελένη Μπουγά για τα στοιχεία από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις καταστροφικές φωτιές.
2: Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Βιωτία και την Κολκίδα. Κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν. 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοι τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραφιστούν.
0: Τώρα, οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στο Δήμο Μάντρας Ιδηλίας. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έδωσε μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος.
3: Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα χτες δηλαδή 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία Έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα, με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες, οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
0: Ειδικά στο Πορτογερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες, από αυτές 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Τα συνεργεία πέρασαν πόρτα-πόρτα, καταγράφοντας κάθε κτίριο ως ασφαλές, προσωρινά κατάλληλο ή επικίνδυνο. Ακούσαμε τι είπε ο δήμαρχος της Μάνδρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος. Ο δήμαρχος Μεγαρέων τώρα, Παναγιώτης Μαργέτης, μίλησε και αυτός στο News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου. Μικρότερες οι ζημιές στα Μέγαρα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης.
4: Είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές και αντίστοιχα μονοψήφιος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν, ας πούμε, το καταστραφεί, γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο, το δίκτυο άρδευσης, που σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται άμεση αποκατάσταση. Ο ΕΛΓΑ όμως έχει ήδη και αυτός ξεκινήσει τις αυτοψίες για να δώσει αποζημιώσεις, να δοθούν οι αποζημιώσεις. Βέβαια, γίνεται η αυτοψία, πρέπει ο πολίτης να φέρει τα δικαιολογητικά, ανάλογα με το αν είναι η κατοικία, επιχείρηση ή αγροτική, αγροτικό κεφάλαιο, φυτικό ή ζωικό.
0: Τώρα, την εκτίμηση ότι η κρατική αποζημίωση ύψους έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικία έως 150 τετραγωνικά μπορεί να καλύψει την ανέγερση ενός σύγχρονου σπιτιού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Θάνο Σκεφάκα. Όμως ανέφερε το ποσό θεωρείται επαρκές υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος έκδοσης των οικοδομικών αδειών και θα επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες. Κατέθεσε μάλιστα μέσω του σταθμού μας μια πρόταση για δωρεάν άδεια στους πυρόπληκτους.
5: Εγώ μάλιστα μέσα από όλη αυτή τη συμφορά κάνω και μια πρόταση στην εκπομπή σας.
6: Ναι.
5: Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε.
6: Ναι.
5: Θέλουμε να επιλέξουμε εμείς, να επιλέξει η τοπική αρχή.
6: Ναι.
5: Και κάνω και μια έκκληση στους συναδέλφους.
6: Mm-hmm.
5: Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μια προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί από την πυρκαγιά.
0: Όλο το βάρος λοιπόν πέφτει τώρα στην επόμενη μέρα. Εκεί κρίνεται το μεγάλο στοίχημα, εκεί είναι η μεγάλη μάχη. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του χρόνου για υποθέσεις που αφορούσαν σε πρόκληση πυρκαγιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζώη, για πόσες συλλήψεις συνολικά μιλάμε?
7: Είναι πολλές και όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, στην πλειοψηφία τους οι πυρκαγιές οφείλονται σε αμέλεια. Καλούν οι αρμόδιοι τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν συνθήκες ή ανάφλεξη. Πάμε λοιπόν τώρα στα επίσημα στοιχεία. Από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες, 8 Αυγούστου, έχουν γίνει 271 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι 242, δηλαδή ένα ποσοστό 89,3%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια. Οι 29, ένα ποσοστό 10,7%, σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Τώρα, Γρηγόρη, έχουν επιβληθεί 675 πρόστιμα, με το ύψος τους ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε εμείς ότι για την πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι τρεις εμπλεκόμενοι. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κάνει λόγο για ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εν τω μεταξύ, εκρήξεις προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα, προκάλεσαν την εισαγγελική παρέμβαση που οδήγησε σε σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Λίγο μετά τις 11 προσήλθε στο πρωτοδικείο Άρτας προκειμένου να δώσει κατάθεση ενώπιον της εισαγγελίας. Να πάμε στην Άρτα τώρα και στην ανταποκρίτριά μας Αλεξάνδρα Αγγελή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Άρτα για να ακούσουμε την Αλεξάνδρα Αγγελή, γιατί υπάρχει. Ναι, υπάρχει θέμα εκεί με το, τα όσα έγιναν στην Άρτα. Ταλαιπωρήθηκε πολλής κόσμος με τις εκρήξεις, όπως λέμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, που προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δελτίο μας σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Earth News Radio ο διοικητής ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Έχουμε τη σημερινή απεικόνιση της γης και όχι παλιότερη, σημείωσε ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Επεσήμανε επίσης ότι πλέον είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών, ενώ τίθενται φραγμοί σε απατηλές πρακτικές. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κ. Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή στο τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν στο τέλος Νοεμβρίου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Πιτσιλής εδώ στο News 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
8: Κανόνες μπαίνουν τα αυτονόητα. Περιγράφουμε, αλλά πλέον το κάνουμε. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Η αλήθεια είναι ότι σε όρους χρόνου είμαστε πίσω, διότι έπρεπε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και να αποκτήσουμε μία αίτηση η οποία πλέον είναι στον έλεγχο της ελληνικής πολιτείας. Η αίτηση είναι δική μας, την έχουν φτιάξει τα στελέχη της ΑΔΕ.
9: Τόσο αναλυτικά και τόσο λεπτομερή που θέλει η πλατφόρμα, είναι τα στοιχεία. Αυτό δεν θα σημαίνει και καθυστερήσεις?
8: Το παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. Έχουμε αγώνα δρόμου να κάνουμε. Σε πολλά πράγματα αφήνουμε την αίτηση να ολοκληρωθεί με επισημάνσεις και υπάρχει και η περίοδος των διορθώσεων μετά το κλείσιμο της αίτησης. Δηλαδή η αίτηση κλείνει για υποβολή δεδομένων, για παράδειγμα, στις 16 Οκτωβρίου, μετά υπάρχει μια περίοδος μέχρι τις 10, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 10 Νοεμβρίου, για αντίστοιχες συμπληρώσεις και διορθώσεις. Έχει και εκεί το χρόνο, έχει άλλες 25 μέρες μετά για να κάνει τις διορθώσεις. Σίγουρα, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σίγουρα είναι μια διαδικασία η οποία φέτος είναι πάρα πολύ πιεσμένη στο χρόνο. Εμείς θα πληρώσουμε τις προκαταβολές στο χρόνο που έχουμε ανακοινώσει.
9: 31 Οκτωβρίου δηλαδή, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
8: Δώσαμε και ένα κίνητρο, όσοι υποβάλλουν την οριστικοποιήσουν την αίτησή τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, θα πάρουν την προκαταβολή τους νωρίτερα, έτσι ώστε να σπεύσουν κάποιοι να το
9: κάνουν. Και να μην πέσουν όλα μαζί.
8: Δηλαδή 31 Οκτωβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Ξαναλέω όμως ότι ταυτόχρονα βάζουμε και τα θεμέλια για μια πλήρη εξομάλυνση της διαδικασίας από το 2027, όπου εκεί πια η αίτηση θα ανοίξει πολύ πολύ νωρίτερα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς του 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε χθες για το νέο ψηφιακό πρόγραμμα στην έδρα της ΑΔΕ, επένδυσε τους υπαλλήλους της υπηρεσίας για την αποτελεσματική ανάληψη των υπηρεσιών του ΠΚΠ και δήλωσε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι πλέον εχμάλωτη των κυκλωμάτων και του ρουσφετιού.
10: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κύριε Σικί. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τη μεγάλη έξοδο των αδειούχων του Αυγούστου που συνεχίζεται και σήμερα, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας για τους περισσότερους. Με κάθε μέσο λοιπόν από νωρίς το πρωί εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα οι αδειούχοι του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στα λιμάνια, με αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού.
11: Πάμε να άξω.
12: Για πόσες μέρες?
11: 5 μέρες. Yeah. Πάμε κυρίως για φαγητό στην άξο.
13: Πάρω πάμε.
12: Για πόσες μέρες?
13: 4 μερούλες.
14: Να άξω, 2 εβδομάδες.
15: Να άξω, 10 μέρες.
12: Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
15: Θα πάμε και γύρω-γύρω στα νησάκια.
12: Δηλαδή?
15: Κουφονήσια, Σχοινούσα, Πάρο.
16: Πάρο.
12: Για πόσες μέρες?
16: 5.
12: Πάτε.
16: Να άξω.
12: Για λίγες μέρες?
16: Ναι. Τρίμερο.
13: Να άξω, να άξω.
12: Και εσείς για πόσες μέρες?
15: 4.
12: Το πρόγραμμα?
13: Πάρτι,
12: ποτό,
13: ό,τι προκύψει.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι είπαν χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ερνιούς κάποιοι από τους επιβάτες λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία για τους προορισμούς τους. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι μετέδωσε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά η ρεπόρτερ μας Χρυσή Τανικητάκη.
11: Όπως μας δήλωσαν και οι ταξιδιώτες στην κάμερα του Earth News, επιλέγουν τα νησιά του Αργοσαρονικού για ολιγοήμερες αποδράσεις. Ένα τριημεράκι δηλαδή αναχωρούν σήμερα και επιστρέφουν την Κυριακή.
9: Ναι.
11: Βέβαια, νωρίς το πρωί που βρεθήκαμε και γύρω στις 6 το πρωί, πιθανότατα να βλέπετε και τα πλάνα αυτή τη στιγμή, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές για τα νησιά, για τις Κυκλάδες. Φυσικά, δημοφιλέστερος προορισμός είναι η Πάρος, όπως μας δήλωσαν στην κάμερα του Earth News. Είχαν δημιουργηθεί φυσικά, έτσι υπήρξαν και κάποιες καθυστερήσεις πέριξ του λιμανιού και φυσικά να το τονίσουμε αυτό, διότι είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα, μεσολαβή και το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε, είπε, μετέφερε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά Χρυσή Τανικητάκη, μιλώντας τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τώρα με ποιες συνθήκες, πώς είναι ο καιρός, με τι καιρό είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς και ενίσχυση των ανέμων προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε στην Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, Όλγα, ενώ παράλληλα έχουμε πάντα και το φόβο και την ανησυχία για τις φωτιές. Καλό μεσημέρι.
17: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα, με υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον στα βόρεια και στα δυτικά τμήματα και ενίσχυση των βοριάδων, ιδιαίτερα από την Κυριακή και έπειτα. Σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα όσον αφορά τους ανέμους, γιατί έχουμε μια μικρή εξασθένιση στο Αιγαίο που φτάνει έως 6 μποφόρ και μόνο στα νότια-ανατολικά τμήματα έως 7, και αυτό αποτυπώνεται και στο χάρτη πολιτικής προστασίας που σήμερα δεν ήμασταν σε πορτοκαλί συναγερμό, παρόλα αυτά και πάλι σε επιφυλακή, γιατί ήμασταν υψηλού κινδύνου κατηγορία. Και σήμερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες τοπικές μπόρες, ιδίως στα ορεινά και προς τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία λοιπόν έχει ανέβει, θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου, ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 38 προς την Πελοπόννησο. Και χθες φτάσαμε προς τη Μεσσηνία και τη Λακωνία κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς και σήμερα σε αυτές τις περιοχές θα εντοπίζεται η θερμοκρασία να βρίσκεται κοντά στους 39 βαθμούς. Τώρα, το Σάββατο θα ενισχυθούν λίγο οι βοριάδες στο Αιγαίο πάλι όμως, ειδικά στα ανατολικά-νοτιοανατολικά τμήματα. Γι' αυτό αύριο ο χάρτης πλέον ξαναγίνεται πορτοκαλί, ιδίως προς την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου καθώς και στην Κρήτη. Αναμένουμε και μια μικρή άνοδο επιπλέον της θερμοκρασίας, η μέγιστη κοντά στους 38 με 39. Δεν αποκλείεται αύριο να δούμε έτσι το πρώτο 40, ειδικά λίγο προς την Αιτώλιο Καρνανή, αλλά σε πολύ τοπικό επίπεδο. Και γενικότερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες μπόρες. Από την Κυριακή και έπειτα ξεκινάνε οι επικίνδυνες μέρες.
0: Δηλαδή?
17: Ενισχύεται ο βοριάς τόσο στο Αιγαίο, που πιθανώς θα φτάνει και τα 8 μποφόρ, αλλά και στα υπηρετικά τμήματα. Και όταν λέω υπηρετικά, εννοώ κυρίως την Εύβοια, την Αττική, την Ανατολική και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο με έμφαση τη Λακωνία, και όσο πάμε προς τη Δευτέρα, θα μπαίνει και στα ανιδότερα του υπηρετικού κορμού. δηλαδή σχεδόν σε όλη τη Στερεά και σε περιοχές που βρίσκονται πίσω από ορεινούς όγκους και ιδιαίτερα μέσα και στην Πελοπόννησο. Επομένως, χρειάζεται προσοχή. Από την Κυριακή, ειδικά μπαίνουμε και έπειτα, γιατί φαίνεται να διατηρείται αυτό το ισχυρό μαϊτέρνη. Και μάλιστα μέσα την εβδομάδα να ενισχύεται ακόμα περαιτέρω. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε στο πιο επικίνδυνο διάστημα.
0: Και μιλάμε, φτάνουμε προς τα μέσα του Αυγούστου και γενικότερα βλέπουμε ότι θα πάμε και σε λίγο στην αίθουσα σύνταξης, Όλγα, για να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την Ευρώπη. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νέο σφοδροκύμα. Επιμένει, παραμένει ο καύσωνα στην Ευρώπη.
17: Στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Τουρκία, να πούμε, γιατί εμείς δεχόμαστε και τις θερμοφέρειες μάζες της Τουρκίας, ιδιαίτερα προς τη Ρόδο έχουν επίδραση. Αλλά φυσικά, ναι, αυτό το κύμα καύσωνα, το πέμπτο κατά σειρά, πλήττει την Ευρώπη πάλι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και φαίνεται πάλι αυτός ο καύσωνας να έχει επιμονή σε αυτές τις περιοχές. Αντίθετα, εμείς βρισκόμαστε ανατολικά αυτών των πολυθερμών αέριων μαζών, γι' αυτό επηρεαζόμαστε λίγο και έχουμε άλλο μηχανισμό που ενισχύει τα μελτέμια.
0: Καύσωνες και ξηρασία, βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο συνδυασμό.
17: Είναι ο πιο δύσκολο συνδυασμό και για τι πυρκαγιέ και γενικότερα. Και βιώνουμε και το φαινόμενο των τροπικών νύχτων. Στι τροπικέ νύχτε βιώνουν αυτέ τι περιοχέ εκεί. Δηλαδή η θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από 20 βαθμού Κελσίου, που καταλαβαίνουμε πόσο επίγονο είναι αυτό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τι πληροφορίε. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερνιού, κυρίε και κύριοι, η οποία μα είπε για τι ψηλέ θερμοκρασίε που τοπικά θα φτάσουν έω και του 40 βαθμού και ενίσχυση των ανέμων, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί έχουμε νέο σφοδροκύμα καύσωνα που πλήττει την κεντρική και δυτική Μεσόγειο, αλλά και τα Βαλκάνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το θερμόμετρο έδειξε 48 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Νάπολης στην Ιταλία. Πάμε στην αδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που έχει τα στοιχεία από τα διεθνή μέσα και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά φέτος η Δυτική και Νότια Ευρώπη έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τον καύσωνα. Όχι μόνο βεβαίως, γιατί έχουμε δει και ασυνήθιστες υψηλές θερμοκρασίες και πρωτόγνωρες, θα λέγαμε, και στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό το κύμα καύσωνα λοιπόν αφορά και την Ιταλία, όπου 26 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Ανάμεσά τους βεβαίως και η Νάπολη, όπως είπες, Γρηγόρη, όπου εκεί ήδη έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες και 48 βαθμούς Κελσίου, σε ορισμένες βέβαια περιοχές, αλλά γενικότερα υψηλές θερμοκρασίες 40 βαθμών και άνω. Επίσης, στην Ισπανία και εκεί η χώρα αναμένει νέο κύμα καύσωνα. Είδαμε και στην Ισπανία, όπως και στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο προηγούμενο κύμα καύσωνα, ότι είχαμε και τις καταστροφικές πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης και νότια βέβαια και στην κοντά στη Βαλένθια, και εκεί αναμένεται ο υδράριος να αγγίξει τους 40 βαθμούς και στην νότια Γαλλία, και εκεί τρεις περιφέρειες έχουν μπει σε συναγερμό και σε συναγερμό για πυρκαγιές βέβαια.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι η Μεσόγειος ουσιαστικά έχει μετατραπεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι επιστήμονες σε ένα hot spot της κλιματικής κρίσης. Έλενα, μάλιστα διάβαζα το πρωί ότι, επειδή ανέφερε στην Ισπανία, στη δικά για τη Μαγιού, μετατραπεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι επιστήμονες σε ένα hot spot της κλιματικής κρίσης. Έλενα, μάλιστα διάβαζα το πρωί ότι, επειδή ανέφερε στην Ισπανία, στη

0: Αλλά όλοι αυτοί οι καύσονες επηρεάζουν βεβαίως και τη θάλασσα, με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια και αργότερα για τους, αυτό που λέμε, μεσογειακούς κυκλώνες, με την αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι κύμα καύσωνα και στα Βαλκάνια και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη και στη Σερβία και στην Κροατία, αλλά μέχρι και την Ρουμανία και πιο πάνω στην Ουγγαρία, εκεί και εκεί πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες και όχι για πρώτη φορά μέσα στο καλοκαίρι αυτό, όπως και στην Τουρκία, όπως ακούσαμε από την μετεωρολόγο μας. Να σου πω επίσης ότι όσον αφορά την Ισπανία, το φετινό καλοκαίρι μέχρι στιγμής ήταν το πιο φωνικό, με τουλάχιστον 2.000 θανάτους από τον καύσωνα στη χώρα, ενώ στην Γαλλία ο Ιούλιος, αυτός ο Ιούλιος που μας πέρασε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού, να αφήσουμε τον καύσωνα που ταλαιπωρεί πολλές περιοχές της Ευρώπης και πάμε στα λαβράκια, τα οποία φαίνεται ότι πιάνουν στα δίχτυα τους οι αρμόδιες αρχές. Με ντρόνς, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπως διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα στοιχεία από τους ελέγχους. Άκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι στοιχεία τα οποία αφορούν το μισό καλοκαίρι, θα λέγαμε, διότι μπροστά μας έχουμε ακόμα τουλάχιστον άλλους δύο μήνες. Τι έχει γίνει λοιπόν από τέλη Μαΐου, που ξεκίνησαν και οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων στις παραλίες, ανοίξανε τα beach bar, ανοίξανε όλες οι άλλες επιχειρήσεις, είτε με ομπρέλες είτε με ξαπλώστρες, είτε ακόμα και απλές καντίνες. Από τότε λοιπόν που ξεκίνησε ο έλεγχος, μέχρι τώρα οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι αρμόδιες για τη μίσθωση των παραλίων και στη συνέχεια βέβαια να ελέγχουν αν τηρούνται οι όροι, αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες φαίνεται ότι εντόπισαν αρκετούς αδιόρθωτους. Βέβαια, θα το σημειώσουμε, λιγότερους από πέρυσι, κάτι είναι και αυτό, ότι φαίνεται ότι το ποσοστό συμμόρφωσης μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Ενδεχομένως να είναι και ο φόβος ότι ο έλεγχος μπορεί να τους εντοπίσει. Συμμορφώνονται σιγά σιγά, υπάρχουν όμως και οι αδιόρθωτοι. 1.500 ήταν, πάνω από 1.500 είναι οι έλεγχοι που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Αφορούν 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις παραλίες. Και οι έλεγχοι αυτοί έγιναν είτε μετά από καταγγελίες. Εδώ θυμίζω ότι οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί ανώνυμα να μπει στο My Coast και να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία, να πει την παραλία, να πει την επιχείρηση που θεωρεί ο ίδιος ότι παρανομεί, είτε γίνονται και έλεγχοι προληπτικά από το ίδιο το κράτος, χωρίς να περιμένει κάποια καταγγελία. Οι έλεγχοι λοιπόν γίνονται είτε επιτόπιοι, όταν υπάρχουν τα διαθέσιμα συνεργεία, οι άνθρωποι, και είναι εύκολο και γρήγορο να φτάσουν στην παραλία, είτε αν είναι κάποια απομακρυσμένη παραλία, γίνονται με drones, τα οποία μεταδίδουν live την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων και έτσι εντοπίζονται κάποιες επιχειρήσεις που φαίνεται ότι παραβιάζουν το μισθωτήριο, είτε ακόμα και από το γραφείο μέσω υπολογιστή με τεχνητή νοημοσύνη και με τους αλγόριθμους κινδύνου αναλύονται και εντοπίζουν χωρίς καν να το έχουν δει το μαγαζί. Οι ελεγκτές, οι έμπειροι ελεγκτές, εντοπίζουν ποια μαγαζιά έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να παραβιάζουν τον νόμο. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί μαγαζιά σε πάρα πολλές περιοχές. Εγώ αναφέρω εκεί που είναι η μεγαλύτερη παραβατικότητα: Ρόδος, Χαλκιδική, Ηλία, Καβάλα, Ζάκυνθος και Ανατολική Αττική. Τα πρόστιμα είναι δεκάδες χιλιάδες. Τα μεγαλύτερα φτάνουν μέχρι και 73.000 ευρώ. Υπήρχε επιχείρηση στην Καβάλα η οποία δεν είχε καν μισθωτήριο. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός είχε απλώσει ξαπλώστρα στο μπρέλο στο τραπέζι χωρίς καν να έχει μισθώσει. Άλλες επιχειρήσεις οι οποίες εμπόδιζαν τον κόσμο, τους ελεύθερους δηλαδή κολυμβητές, να πάνε στα ελεύθερα κομμάτια της παραλίας. Για όλες αυτές τις παραβάσεις σφραγίστηκαν οι επιχειρήσεις, απομακρύνθηκαν και μπήκαν και βαριά πρόστιμα.
1: Άκη Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και αφού λέμε για λαβράκια, πάμε να δούμε το λαβράκι που έβγαλαν οι ελεγκτές στο Πευκοχώρη Χαλκιδική. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι. Όπως φαίνεται, η Χαλκιδική είναι πρωταθλήτρια στις παραβάσεις της παραλίας, στα beach bar. Χθες οι λιμενικοί συνέλαβαν τρία άτομα, τρεις υπεύθυνους καταστημάτων, τριών καταστημάτων στο Πευκοχώρη, οι οποίοι σήμερα περνάνε τη διαδικασία του αυτοφόρου για παρόμοιες παραβάσεις. Αυτές

0: δηλαδή που έκανε τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών. Να πούμε ότι οι έλεγχοι του Υπουργείου Οικονομικών έγιναν με τη συνδρομή του λιμενικού σε όλες τις παραλίες και εδώ στη Χαλκιδική έχουμε και 5 σφραγίσεις καταστημάτων, πάλι beach bar, σε όλη την, στο πόδι της Κασαρδίας, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Η χρησινή, δηλαδή με δύο λόγια, απλά έχουμε 8 παραβάσεις συνολικά, οι σημερινές είναι 3 συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων και για περισσότερα για καταπάτηση γυαλού, ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Μάλιστα, Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν με τα λαβράκια και στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το retico.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας με μια σημαντική υποχώρηση που κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την αποκλιμάκωση, η οποία οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα καταγράφεται επιβράδυνση του δίκτυου, όπως είπες και εσείς, το 2,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο. Η αποκλιμάκωση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εμφανώς υπιότερη άνοδο του δίκτυου τροφίμων. Ωστόσο, στέγαση, μεταφορές και καύσιμα κίνησης εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις. Να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά και να ξεκινήσουμε από τα τρόφιμα που αποτελούν για αρκετούς μήνες η βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Ο κλαδικός λοιπόν δείκτης τροφίμων αυτό τον μήνα κατέγραψε άνοδο 0,4%, πολύ ποιότερη σε σύγκριση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα, Γρηγόρη. Ανωδικά επέμειναν οι τιμές στα κρέατα, ενώ αποκλιμάκωση είχαμε στις τιμές στα τρόφιμα, στο ελαιόλαδο, αλλά και στο υποκιακό έδεσμα που είναι τα παγωτά. Για την ακρίβεια είχαμε άνοδο για το μοσχάρι 14,3%, αρνί κατσίκι 12,4%, ψάρια λίπαστα 9,6%, μαργαρίνη φυτικά λίπη 8,6%. Η πτώση καταγράφεται για έναν ακόμα μήνα μεγάλη, 21,7% για το ελαιόλαδο, ενώ σημαντική, όπως είπαμε, είναι η πτώση για τα φρούτα και τα παγωτά. Αντίθετα, μεγαλύτερες μειώσεις είναι όπως είπαμε, στο ελαιόλαδο, στο σκέλος τώρα της ενέργειας. Η ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται για έναν ακόμα μήνα στις τιμές στα καύσιμα κίνησης. Αντίθετα, οι τιμές του ηλεκτρικού κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο 2,2% με υποχώρηση 2,2%. Είπαμε και στην αρχή, Γρηγόρη, ότι η μεγαλύτερη πίεση αυτό το μήνα προέρχεται από τη στέγαση, με τις τιμές να είναι αυξημένες κατά 8,8%. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με την Ελστάτ, έχει τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στο γενικό δείκτη. Ακολουθούν οι μεταφορές με αύξηση 7,4% και 5,8% η κατηγορία ξενοδοχεία και εστίαση, Γρηγόρη.
1: Και εντωμεταξύ έχουμε και το θέμα με την αβεβαιότητα για το τι μελιγενέστερα στενά του Ορμούς στη Μέση Ανατολή. Μια αβεβαιότητα η οποία πυροδοτεί τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, Κωνσταντίνα, στην εγχώρια αγορά παρατηρείται μείωση τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση από τα δηληστήρια. Οπότε αναμένεται να δούμε και αυτή τη μείωση και στην Αγγλία. Μένει να το δούμε το πότε θα τη δούμε.
3: Μιλάμε για μια σοβαρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των προηγούμενων κυρίως ημερών. Να το πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Βλέπουμε ότι έχουμε το Brent σήμερα στην περιοχή των $82 το βαρέλι. Είναι αυτό που είπες, ότι αποτυπώνει ουσιαστικά την αβεβαιότητα αλλά και την νέα αναστάτωση που υπάρχει γενικότερα στον Περσικό κόλπο, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Στα $82 Γρηγόρη είναι πολύ χαμηλότερα σε σύγκριση με τα $100 που είχαμε δει στη δεύτερη φάση της σοβαρής κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Στην ελληνική αγορά τώρα οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν μια σοβαρή υποχώρηση. Ξεκινήσει καλά ο Αύγουστος, τα λέγαμε, για τους καταναλωτές. Βλέπουμε τις σημερινές τιμές χωρίς το ΦΠΑ για την αμόλυντη στα 1,40 και στην για το πετρέλαιο κίνησης πολύ χαμηλότερα, 20 λεπτά χαμηλότερα σε σύγκριση με πριν από την έναρξη της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών και της έκθεσης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Αυτό λοιπόν, Γρηγόρη, σημαίνει, η εικόνα αυτή από τα δηληστήρια μας δείχνει, και αυτό εκτιμούν και παράγοντες της αγοράς των πρατηριούχων, ότι οι αδειούχοι του Αυγούστου θα ξεκινήσουν με πολύ χαμηλότερες τιμές στα ρεζερβουάρ τους. Η μέση τιμή της αμόλυβδης επέστρεψε στα 2 ευρώ. Μιλάμε για τη μέση τιμή όμως, Γρηγόρη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλά πρατήρια, στα αστικά κέντρα, στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε όσα βενζινάδικα έχουν πλέον προμηθευτεί καύσιμο με τις νεότερες, χαμηλότερες διεθνείς τιμές. Θα δούμε λοιπόν τη βενζίνη χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνησης τώρα, που είναι βασικό μεταφορικό καύσιμο που επηρεάζει και τις τιμές της εμβολιαστικής αλυσίδας και έχει και επιπτώσεις, όπως είδαμε, ακόμα στον πληθωρισμό. Εκεί έχουμε μια σημαντική υποχώρηση, Γρηγόρη. Είναι στα 2,04. Παράγοντες η μέση τιμή, παράγοντες της αγοράς αναμένουν περαιτέρω πτώση στα επόμενα 24 ώρα, και στη χοντρική και στη λιανική. Μένει να δούμε βέβαια αν θα παραμείνει το τοπίο ως έχει στις διεθνείς αγορές.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η εικόνα στην εγχώρια αγορά με τις τιμές με τα καύσιμα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τώρα που είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, των αδειούχων του Αυγούστου. Ποια είναι η εικόνα σήμερα στην ελληνική αγορά, στην εγχώρια αγορά? Η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στο News Radio 5,8 και ρωτήθηκε για τις τιμές από το Μάκη Πολάτο. Για να την ακούσουμε.
4: Αυτή τη στιγμή τα καύσιμα έχουν την επιδότηση από το κράτος, 10 λεπτά η απλή αμόλυβδη και 15 λεπτά σύνολο το απλό πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Ναι.
4: Σημερινή παραλαβή που έκανα, έχω την αμόλυβδη 1,91,9 και το πετρέλαιο 1,89,9. Αυτά με τη βοήθεια της επιδότησης. Αν δεν είχαμε, θα υπολογίσετε συν 10 την αμόλυβδη, συν 15
5: αυτή
4: το
5: πετρέλαιο.
4: Αυτή είναι
5: η τιμή της λιανικής πώλησης ή τόσο αγοράσατε?
4: Αυτή είναι η τιμή της λιανικής προς τα έξω. Όχι, όχι. Mm. Σας λέω τιμή πώλησης.
5: 1,9,19. Η
4: 1,91,9 λοιπόν η απλή αμόλυβδη,
5: 1,89,9 το ντίζελ.
4: Ακριβώς το απλό πετρέλαιο. Αυτά είναι σημερινά. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν αγοράσει ακόμα και να έχουμε τιμές, όπως πολύ κοντά μου έχουμε πρατήριο στη Λεωφόρο που πουλάει το πετρέλαιο 2 ΟΚΕ. Άμα έχει παλιό τιμολόγιο είναι καλυμμένο. Ναι. Αυτή η τιμή τώρα που λέω είναι η τιμή Αττική και Θεσσαλονίκη.
5: Ναι.
4: Τώρα, στην περιφέρεια και στα νησιά κάθε χρόνο έχουμε θέμα με διαφορά τιμής. Πάντοτε έχουμε παρατηρήσει, και έχει δίκιο ο κόσμος να παραπονιέται, ότι οι τιμές είναι υψηλές. Γιατί πρώτον υπεύθυνος είναι τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά, επειδή πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο, έφλεκτο προϊόν όπως είναι τα καύσιμα, τα πλοία ζητούν μεγάλα ασφάλιστρα.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά διαδραματίζονται με φόντο τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, της πολύπαθης Μέσης Ανατολής. Λίγο πριν την ανακοίνωση μιας συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς βρίσκονται Ιράν και Ομάν, με την Τεχεράνη ωστόσο να εξετάζει την απαγόρευση της διέλευσης και την επιβολή προστήμων από εχθρικές χώρες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζοντα Σύνταξη για να μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πού ακριβώς βρισκόμαστε, γιατί μάλλον μπερδευόμαστε περισσότερο με τα όσα γίνονται και τόσα μαθαίνουμε από τη Μέση Ανατολή?
6: Ναι, συνεχίζονται τα αντιφατικά μηνύματα. Το Ιράν πάντως και το Ομάν, σύμφωνα με αυτά που αφήνουν να διαρρεύσουν, εκτιμούν ότι είναι πολύ κοντά στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Οι πληροφορίες και γι' αυτό είναι ότι ενδεχομένως υπάρξει μία μέση ναυτική οδός. Θα εισέρχονται τα πλοία από την βόρεια πλευρά του Ιράν και ενδεχομένως εξέρχονται από την πλευρά του Ομάν, αλλά όλα αυτά μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Όμως το Ιράν επίσης διαμηνεί ότι ακόμη και αν ανακοινωθεί η συμφωνία δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουν πλήρως και αμέσως τα στενά του Ορμούζ. Επίσης το κοινοβούλιο της χώρας εξετάζει ένα νόμο, νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει, όπως αναφέρει, στα πλοία των εχθρικών προς το Ιράν χωρών, δηλαδή το ΗΠΑ, του Ισραήλ αλλά και άλλων χωρών που θεωρεί το Ιράν εχθρικές προς αυτό, να διέρχονται από τα στενά, και αν το πράττουν θα υπάρχουν πολύ ψηλά πρόστιμα, ακόμη και στο 20% της τιμής του φορτίου που μεταφέρουν. Από την πλευρά των ΗΠΑ βεβαίως και διαστόματος Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να επιμένει ωστόσο ότι όποιες συνομιλίες γίνονται μόνο με το ΟΜΑΝ και όχι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής για τα στενά του Ορμούζ και αναμένουμε τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες εξελίξεις αφενός στο άλλο μέτωπο αυτό της Ερυθράς Θάλασσας, με αύξηση της έντασης ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθη, που χτύπησαν στην Ιεμένη οι αντάρτες Χούθη θέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων με τουλάχιστον 45 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και σε νότια επαρχία στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με την Ιεμένη, όπου εκεί τραυματίστηκαν 11 άμαχοι, και μάλιστα η Σαουδική Αραβία καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις που είχαν ως στόχο και αμάχους. Να θυμίσουμε ότι οι Χούθη έχουν επιβάλει, σύμφωνα με τα όσα λένε, ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Κλείνοντας, Γρηγόρη, να σου πω για μια πολύ σημαντική αμυντική συμφωνία που ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι υπέγραψαν Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν στην Σαουδική Αραβία. Αυτή η συμφωνία, λοιπόν, σύμφωνα με αξιωματούχους των τριών χωρών, αφορά την αμοιβαία άμυνα των χωρών, δηλαδή αν δεχτεί επίθεση μία από αυτές τις χώρες, οι άλλες θα την προστατεύσουν. Μια συμφωνία λοιπόν αμυντική, όπως υπογραμμίζουν, που δεν επηρεάζει, όπως λένε, άλλες διμερείς συμφωνίες που στις οποίες συμμετέχουν, και είναι ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία και για τη συγκεκριμένη γεωπολιτική κατάσταση και στιγμή, αλλά και για το γεγονός ότι πρόκειται για τρεις από τις ισχυρότερες χώρες της περιοχής, και να θυμίσουμε και σουνιτικές χώρες.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ που μας μετέφερες και τις πληροφορίες ότι σε εξέλιξη ένα μπραντ εφέρ το οποίο δεν έχει τέλος σε όλη την περιοχή, με μεγάλο θύμα βέβαια την παγκόσμια οικονομία, γιατί για παράδειγμα διάβαζα νωρίτερα ότι μόλις 33 πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς μέσα σε τέσσερις ημέρες, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.
6: Ακριβώς, είναι πολύ μικρή διέλευση των πλοίων, και αν πιστέψουμε και αυτά που λέει το Ιράν, ακόμη και να υπάρξει συμφωνία δεν θα είναι άμεσο και πλήρως το άνοιγμα των στενών.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα τα στενά του Ορμούς και να έρθουμε στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα. Από το χώρο της δικαιοσύνης, η επόμενη σημαντική είδηση προθεσμία για την τρίτη ζήτησε και έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση της Θημαρφήν, και η οποία κατοποδρακώνται μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο. Ο Γιλέκο οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα, ο οποίος εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας στάθμη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ένα καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της 46χρονης στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε χθες το βράδυ. Γύρω στις 11 έφτασε στην Ελλάδα η πτήση που μετέφερε την 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία βεβαίως συνοδευόταν από άνδρες του ελληνικού FBI, οι οποίοι την είχαν παραλάβει από τις βρετανικές αρχές χθες το πρωί. Σήμερα νωρίς το πρωί μεταφέρθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφάλεια ασφάλειας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου διανυκτέρευσε πρώτα στην Εισαγγελία Φετών της Αθήνας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Συνοδευόταν από τον συνηγορό της, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους είπε ότι η εντολή του δηλώνει αθώα, ότι συμμετείχε στην ογκώδη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά ότι δεν έχει καμία σχέση με την φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίνο, που βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι. Θα αναμένει και αυτός να λάβει γνώση της δικογραφίας και του κατηγορητηρίου σε βάρος της 46χρονης για να μπορέσει να τοποθετηθεί. Θα αναμένουμε την απολογία της την Τρίτη και βεβαίως την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση, αν και αυτή θα οδηγηθεί στην φυλακή, όπως οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοι.
1: Ωραία.
7: Δύο άνδρες 42 ετών που θυμίζω ότι στα μέσα Ιουλίου είχαν απολογηθεί και είχαν κρυφτεί προσωρινά κρατούμενοι.
1: Ανά Λοχπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο συνήγορος 46χρονης ο Κώστας Παπαδάκης.
8: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
1: Αθώα λοιπόν δηλώνει 46χρονη. Ακούσαμε το δικηγόρο της Κώστα Παπαδάκη. Στη Γαδά ήταν νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου, εκεί που η 46χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη και έγινε η μεταγωγή της. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από τη Γαδά ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
9: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, 46χρονη βγήκε από το μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια και ξεκίνησε η μεταγωγή της κατά από δρακόντια μέτρα ασφαλείας προς την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και συγκεκριμένα στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, προκειμένου να εκτελεστεί το σε βάρος της ένταλμα σύλληψης. Αυτή την ώρα έχει επιστρέψει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι να ολοκληρώσει την απολογία της ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Ενώ θυμίσουμε ότι 46χρονη έφτασε αεροπορικό στην Αθήνα χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 11, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, οι οποίοι μετέβησαν χθες το πρωί στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να παραλάβουν από τις Βρετανικές αρχές και να μεταφέρουν πίσω στην Ελλάδα τη 46χρονη κατηγορούμενη. Να θυμίσουμε ότι 46χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Brighton της Μεγάλης Βρετανίας, δεν είχε ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης έκδοσή της στην Ελλάδα, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή, επικοινωνώντας από την πρώτη στιγμή με τις ελληνικές αρχές και δηλώνοντας αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί και να δώσει κατάθεση για όσα της καταλογίζονται. Υπενθυμίζεται ότι δύο 42χρονες συγκατηγορούμενοι της έχουν κρυθεί προφυλακιστές, φερόμενοι ως δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης το Μάιο του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν, ενώ και οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί μέσα από βίντεο και φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, τις οποίες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI καθώς και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είχαν συγκρίνει με παλαιότερο οπτικό υλικό, ταυτοποιώντας τους ως τρεις από την ομάδα των 5 διεξουσιαστών που έδρασαν το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου έξω από το υποκατάστημα της Μαρφίν.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια τραγική είδηση που μας ήρθε από τις Σέρρες, στην Παλαιοκόμη Σερών. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους όταν το γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό. Πάμε στις Σέρρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Μάλιστα, τραγική ηρωνία, Βασίλη. Ο οδηγός του φορτηγού έκανε live μετάδοση μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι.
10: Ακριβώς, Γρηγόρη. Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα και ένα σοκαριστικό βίντεο που εξασφάλισε το RTUS. Γιατί ο οδηγός του ενός από τα δύο οχήματα που είναι πλάγι στο τροχαίο, εκείνη την ώρα θέλησε να κάνει μια live μετάδοση τη διαδρομή του προς τη Δράμα. Εκεί λοιπόν καταγράφει το τροχαίο στο οποίο είναι πλάγι ο ίδιος. Είχαμε δυστυχώς δύο θύματα. Ήταν 7.30 το πρωί, 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφίπολης Δράμα. Ο 21 ετών οδηγός μαζί με τη 43χρονη μητέρα του, η Πίκο η Αλβανίας, η οποία όμως μένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμη Σερών, είχαν κατεύθυνση προς το χώρο εργασίας. Περνούσαν από εκείνο το σημείο του δρόμου. Ο οδηγός του φορτηγού, 57 ετών, ερχόταν από την απέναντι κατεύθυνση και πήγαινε προς την Δράμα. Εκεί λοιπόν, για άγνωστους μεχνητικούς λόγους, ο 21 ετών οδηγός του γιόταχη αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μόλις είδε και καταγράφεται αυτό live μετάδοση το φορτηγό προσπάθησε να το αποφύγει. Δυστυχώς δεν το κατάφερε. Είχαμε μια μετοπική σφοδρή σύγκρουση. Ήταν τόσο πολύ σφοδρή σύγκρουση που το αυτοκίνητο πετάχτηκε 10 μέτρα μέσα σε ένα αμυγδαλαιώνα. Και όχι μόνο το αυτοκίνητο, το οποίο έγινε μια άμορφη μάζα, αλλά και η μηχανή του αυτοκινήτου σε απόσταση 20 μέτρων. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο. Δυστυχώς τα καριέρα έχασαν τη ζωή του. Και ο 21χρονος οδηγός, αλλά και σαν διάχρονη μητέρα του. Μάλιστα, να πούμε ότι ήρθε εδώ ο πατέρας πριν από λίγη ώρα, σοκαρισμένος, μας είπε ότι τα έχασα όλα, έχασα την οικογένειά μου. Βέβαια, να πούμε ότι το βίντεο αυτό ουσιαστικά ρίχνει φως στα αίτια αυτού του τροχαίου δυστυχήματος, σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι του δρόμου. Υπάρχει θλίψη, βέβαια, καταλαβαίνεις πώς είναι το χωριό, πεθεί το χωριό της Παλαιοπόλης.
1: Κρίμα, βέβαια, κρίμα.
10: Τους δύο αυτούς ανθρώπους. Έχει αναβληθεί και το γλέντι που θα γινόταν το βράδυ. Και πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο στον δρόμο, στον ελληνικό δρόμο. Αυτή η πολυδράμωση που δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
1: Πραγματικά κρίμα και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που μένουν πίσω. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Σέρες πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στην τελική ευθεία έρχεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια αρχικά κατά τις νυχτερινές ώρες, με στόχο την παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, πραγματοποιώντας αυτοψία στους 5 νέους σταθμούς επέκτασης, δηλαδή Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Ο κύριος Ταχιάος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ρωτήθηκε για την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων προς την Καλαμαριά αρχικά τις νυχτερινές ώρες.
11: Είναι προϋπόθεση για λειτουργία στο μετρό για ένα χρονικό διάστημα οι σειρμοί και όλο το δίκτυο να κάνουν μια προσομοίωση της μιας πλήρους λειτουργίας.
5: Ναι.
11: Αυτό λέγεται trial run.
5: Trial run.
11: Αυτό λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ. Χθες χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες εργασίες να απομακρυνθούν μηχανήματα που υπήρχαν μέσα στην Καλαμαριά, να ενοποιηθούν οι δύο γραμμές για μία ακόμα φορά, γιατί αυτό ήταν, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Η γραμμή δηλαδή της Καλαμαριάς και η γραμμή της, η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης να ενοποιηθούν, ώστε να μπορούν τα τρένα, οι σειρμοί, να κάνουν την διαδρομή την οποία θα κάνουν όταν θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία και επέκταση. Αυτό θα γίνεται σε πρώτη φάση τώρα τα βράδια, γιατί επειδή μπαίνουν νέοι οι σειρμοί τώρα στην κυκλοφορία και επειδή δοκιμάστηκαν τα νέα συστήματα μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δοκιμαστούν και ο σύνολο, πρέπει να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια επίδραση στην λειτουργούσα γραμμή.
1: Εν τω μεταξύ, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ρωτήθηκε για το προσωρινό πάγωμα των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 στην Κυψέλη, εδώ στην Αθήνα, μετά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής από τη διέλευση του Μετροπόντη Κανίκη. Για να ακούσουμε τι είπε.
11: Δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα στην Κυψέλη, το οποίο θα το ξεπεράσουμε.
5: Με τις καθυζήσεις.
11: Η ασφάλεια των κατοίκων, ακόμα και αν δεν είναι το πρόβλημα τόσο μεγάλο όσο μπορεί να υποθέσει κανένας που ξαφνικά μια μέρα ξυπνάει και βλέπει μια ρογμή στο σπίτι του.
5: Προχωρούν οι εργασίες ή έχουν ανασταλεί?
11: Έχει σταματήσει εκεί ο Μετροπόνικας, ναι. Και δεν θα μετακινηθεί εάν δεν αισθανθούμε ότι είμαστε απολύτως ασφαλείς να προχωρήσουμε χωρίς να μιμηθούν νέα προβλήματα.
5: Άρα και η καταληκτική ημερομηνία με τα σημερινά δεδομένα για την λειτουργία της γραμμής 4 πάει για
11: 2032.
1: Και από το μετρό της Αθήνας να πάμε στο Καστέλι της Κρήτης. Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Δήμα και Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου υπεγράφει νωρίτερα η συμφωνία για την ηλεκτρονική υποδοχή του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης. Εξέλιξη που αποτελούσε κομβική σημασία για το νέο αεροδρόμιο ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
12: Γρηγόρη, το Νοέμβριο του 2028 το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου θα είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τις πρώτες αποπροσγειώσεις αεροσκαφών. Το δεδομένο επιβεβαιώθηκε και σήμερα στο εργοτάξιο στο Καστέλι, παρουσία του Υπουργού Υποδομών, όπως είπε, στη Διευθυντή του Ρήμα και του Υπουργού Υποδομών και Περιφερειακή Κρήτη και άλλων των παραγόντων. Κατά την υπογραφή τη πλέον κομβική σύμβαση για την λειτουργία του, πρόκειται ακριβώς για τη σύμβαση του 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ τη μειοδότρια εταιρεία για την πρόκειται για διεθνή διαδρομή, τη Ισπανική Ίντρα και τη Λύση του Νέου Αερολιμένα. Που αφορά ακριβώς τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνίας.
1: Γιώργο, δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να το διορθώσουμε λιγάκι. Αν μιλάς με hands free, να το αλλάξουμε σε παρακαλώ. Τώρα κάπως καλύτερα, ναι.
12: Λίγο καλύτερα.
1: Κάπως καλύτερα. Λέω, τώρα πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε.
12: Ναι. Λέω, η σύμβαση αφορά ακριβώς τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνίας. Η τοποθέτηση των οποίων ξεκινά με ταχύς ρυθμούς. Αυτό για να υπάρξει συνάδεια με την πρόοδο των εργασιών. τόσο στον τερματικό σταθμό, στον πύργο ελέγχου και στους διαδρόμους αποθεώρησης, που έχουν ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό της τάξης 75-76% μισθωρής και το οποίο το επόμενο δίμηνο αναμένεται να φτάσει στο 80%. Η πρόοδος των εργασίων στο νέο αεροδρόμιο έρχεται ως αναμενόμενη απάντηση στον πορευμό που παρατηρείται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο Νίκου Καζαντζάκη, το οποίο τον Ιούλιο που μας πέρασε παρουσίασε αύξηση της εμπορικής κίνησης της τάξης του 5% αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.800.000 ανθρώπους με τις υποδομές που βεβαίως να δοκιμάσουν.
1: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, το είπε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας.
13: Νομίζω ότι θα έχουμε όχι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι στην Κρήτη, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της κρίσης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία ώστε να είναι και το έργο υποδομής, αλλά και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
1: Φεύγουμε το Καστέλι της Κρήτης, πάμε στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι, στο μονομελές πλημμυροδικείο της πόλης, στα δικαστήριο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του, που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύχτη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες σχετικά με το τι αναμένεται να υποστηρίξει ο κατηγορούμενος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
14: Πω για το τι συνέβη στα δικαστήρια της Πάτσης, γιατί έχει ολοκληρωθεί η ακροματική διαδικασία, Γρηγόρη, και ουσιαστικά το δικαστήριο εδώ, το μονομελές πλημμυροδικείο δικείο, δίκασε μόνο ότι μία από τις τρεις κατηγορίες που αντιμετωπίζει αυτή της ψευδούς κατάθεσης, καθότι έκρινε ότι δεν μπορεί ακόμα να εκδικαστεί η απάτη κατά εξακολούθηση, όσο δεν υπάρχει ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα υποδηλώνει το πότε επήλθε ο θάνατος, ώστε να βρεθεί και το μέγεθος αυτής της απάτης και για το πόσο χρόνο συνέβαινε αυτή. Είναι πολύ κομβικό στοιχείο το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί να αλλάξει και την ποινική διαχείριση της υπόθεσης, να την μετατρέψει δηλαδή από πλημέλημα σε κακούργημα. Ως προς το σκέλος που εκδικάστηκε τώρα σήμερα η υπόθεση αυτή της ψευδούς κατάθεσης, δηλαδή το γεγονός ότι ενώ κλήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας και ρωτήθηκε πού είναι ο πατέρας του, αυτός αρχικά υπέδειξε μια διεύθυνση στην Κεσαριανή, λέγοντας ότι μένει εκεί ο πατέρας του με μια οικιακή βοηθό από τη Βουλγαρία. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, Γρηγόρη, βρήκανε ότι ήταν εκεί το σπίτι της αδερφής του, η οποία μάλιστα εμφανίστηκε ξαφνιασμένη, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας μου ζει από το 2001 στον Μιστρά. Τότε τον ρώτησαν πού κρύβει τον πατέρα σου, αυτός είπε τον έχω άφθαρτο, και ακολούθησαν όσο ακολούθησαν, πήγαν στο Μιστρά, στον Ξελώνα, και τους υπέδειξε το σημείο που τον είχε μέσα στον καταψύκτη. Τώρα ο ίδιος άλλαξε την πρασπιστική του γραμμή, υποστήριξε ότι τα έκανε όλα αυτά γιατί είναι ψυχιατρικά διαταραγμένο, ζήτησε μάλιστα να εξεταστεί από ψυχίατρο, ενώ και όχι, δεν είχε κανένα οικονομικό θέμα, είχε περιουσία και μπορούσε να ζήσει, δεν το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη. Το ίδιο υποστήριξε και η αδερφή του, ότι ο αδερφός της πιστεύει ότι δεν το έκανε αυτό για οικονομικούς λόγους στην κατάθεσή της, έτσι, αλλά για άλλους λόγους, για ότι χρήζει βοήθειας. Πάντως το δικαστήριο, γιατί μόνο, επαναλαμβάνω, για αυτό το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, το επέβαλε ποινή 11 μηνών φυλάκισης με αναστολή, τριετή αναστολή, παρά την αντίθετη πρόταση της αγγελέως της έδρας, η οποία πρότεινε μερική έκθεση της ποινής.
1: Είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει για καιρό, έτσι κι αλλιώς, Κώστα Γαζούλη.
14: Είναι πολύ κομβικό αυτό που είπαμε, η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη είναι πάρα πολύ
1: κομβική για τη συνέχεια της. Βεβαίως, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και όλα τώρα θα παιχτούν στην Ρεβάνς την ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες.
15: Ακριβώς. Η εμφάνιση όμως ήταν καλή. Έχασε και πέναλτι, μάλλον δύο πέναλτι, γιατί το ένα το πήρε πίσω ο διαιτής. Γενικότερα ήταν καλή εμφάνιση του, όμως στο 16ο δευτερόλεπτο δεν έγινε γκολ, έχει μπροστά σου τουλάχιστον 90. Πάει τώρα όμως σε μια δύσκολη έδρα, καθώς στο περσινό πρωτάθλημα της είχε ελάχιστες ήττες και γενικότερα μια ομάδα που και βάζει και δέχεται γκολ. Όμως αυτό ο ΠΑΟΚ, νομίζω, με νέες προσθήκες που θα υπάρξουν, που ήδη υπάρχουν, αλλά θα αγωνιστούν ερχόμενη Πέμπτη, θα έχει ελπίδες προκρίσεις, αλλά από την άλλη, ακόμη και να αποκλειστεί, έχει μια δεύτερη ευκαιρία, εκτός θα παίξει στο Conference League, αυτή που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Αν αποκλειστεί, μένει Ελλάδα, που σε έλεγε μια παλιά εκπομπή της ΕΡΤ, ενώ ο Ολυμπιακός από την άλλη, που και αυτός είναι σε δύσκολο μονοπάτι, αν αποκλειστεί από το Champions League, τότε θα αγωνιστεί απευθείας στον όμιλο του Europa League.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
16: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Σερέτης. Από καρδιωτικές εικόνες στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Στο μεταξύ, την αναστολή της λειτουργίας του αιολικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Βιωτία αποφάσισαν οι αρχές, ενώ προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που συνδέονται με την κατασκευή του έργου της ιδιωτικής διασύνδεσης του πάρκου με το κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριατή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει το χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη εισπράξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δήλωνε αθώα, ενώ ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των αποκλοπών. Καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπύριτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4 από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τριμές των τροφίμων, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, εισάγει υποχρεωτικά την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενώ δίνει τη δυνατότητα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση έναντι όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Ισπανία απείλησε ότι θα επιβάλλει αντίμετρα σε ταξιδιώτες από την Ιταλία εάν η Ρώμη δεν άρει ως την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα. Η Ισπανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τα ιταλικά μέτρα αδικαιολόγητα, αντίθετα προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακριτική μεταχείριση σε βάρος των Ισπανών πολιτών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι κανένας από τους μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα δεν απέκτησε ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο Σέγγεν.
16: Ο καιρός.
17: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ τοπικά, από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 23 έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.

Γάλλος Ben Lonkel Soul που το 2010 επαναπροσδιόρισε την ευρωπαϊκή Soul εδώ στην πιο ωριμή στιγμή του, νομίζω από το 5ο άλμπουμ του, το περσινό Sad Generation. Ακούσαμε το κομμάτι I Got Home και μία από τις πιο εξωστρεφείς στιγμές του άλμπουμ Sentimental Fool που σηματοδότησε και την επιστροφή του Lee Fields στην Dubtone Records. Εδώ ανεβάζει ρυθμούς και αποδεικνύει ότι στα 70 πλάς παραμένει ο απόλυτος επιζών της Soul. Without a Heart, Lee Fields.

Jack Johnson, Hermanos Gutierrez και αυτή η υπέροχη εκτέλεση στο Drink the Water. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και ένας ύμνος της εργατικής τάξης για τη συνέχεια σε ένα υπνοτικό blues κομμάτι από το 1979. Ο J.J. Cale περιγράφει τη μονότονη καθημερινότητα της εβδομάδας. Ξεκινά από τη Δευτέρα, περνάει από την άσκοπη Τρίτη και Τετάρτη μέχρι να φτάσει στο λυτρωτικό βράδυ της Παρασκευής. Friday, JJ Cale, καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

JJ Kale και Friday και πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τον Αντριάν και Σάδα και το Instrumental Primus, ενώ σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στην Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρθας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων. Αυστηροποιούνται οι όροι δόμησης, ειδικοί περιορισμοί στα νησιά και την

0: παράκτια ζώνη. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 4.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
3: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
2: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
3: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
2: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
3: beyondborders.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

από τα πιο ωραία ορχιστρικά κομμάτια κατά τη γνώμη μου. Σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και ένα από τα πιο ωραία της τζαμαϊκανικής μουσικής γενικώς, ηχογραφημένο στα τέλη της δεκαετίας του 70 από τον Ernest Ranglin, ένα ζωντανός θρύλος 92 ετών σήμερα και ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες στην ιστορία του νησιού και όχι μόνο. Surfing λοιπόν για το καλωσόρισμα και 35 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα. Στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Πάμε να συνεχίσουμε με το κομμάτι που άνοιγε το εμβληματικό άλμπουμ Survival του 1979 του Bob Marley και των Wailers βεβαίως. Ένα από τα πλέον πολιτικοποιημένα κομμάτια του. Μια βαθιά κοινωνική κραυγή ενάντια στη φτώχεια, τον πόλεμο και την απληστία.

Αυτή ήταν η Αζίζα Μπραήμ, μία από τις σημαντικές φωνές της Δυτικής Σαχάρας αλλά και των προσφύγων, αφού γεννήθηκε το 1976 σε έναν προσφυγικό καταβλισμό στην Αλγερία και με τα τραγούδια της δίνει φωνή στον λαό της, μιλώντας για τον ξερίζωμο αλλά και την ελπίδα για επιστροφή στην πατρίδα. Τάτζλι μπάι Αζίζα Μπραήμ από το τελευταίο της άλμπουμ το Μάουτζα και ένα σύγχρονο αφρομπιτ κομμάτι αμέσως τώρα από τον Σουδανοαμερικανό τραγουδιστή και συνθέτη τον Σιν Κέιν. Ακούμε το Passenger από το 2017.

Εδώ μια μουσική γέφυρα που ενώνει τη Σουηδία και την Ουρουγουάη, το ντουέτο των Karoe El Club. Τεντέχω ατράς το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας και έρχεται ο έμπειρος Γάλλος DJ και παραγωγός ο Εμμανουέλ Σανταρομάνα με ένα κομμάτι που αγαπώ πολύ και δεν το βαριέμαι ποτέ. Ενώνει έτσι τον κινηματογραφικό ήχο με το ηλέκτρο τάγκο.

Στάση. Στη Γαλλία κάναμε και ακούσαμε τον παραγωγό, beatmaker και DJ τον Dezzy Ezzy στο κομμάτι Kingdom. Και κάπου εδώ να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, τα όμορφα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Και εσείς να περάσετε πολύ όμορφα, να ξεκουραστείτε, καλή δύναμη. Θα τα πούμε με το καλό ξανά τη Δευτέρα στις 17 του Αυγούστου. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο. Εμείς κλείνουμε με τους Urban Species. Ένα χαρακτηριστικό συγκρότημα της βρετανικής acid jazz και όχι μόνο. Εδώ χρησιμοποιούν το You're Gonna Miss Your Candyman του Terry Callier και φτιάχνουν το δικό τους Listen. Από τον Χρήστο Βιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. Listen to the rhythm, listen to the rhyme, listen to the clock tick tock, the hands of time ticking, talking, constantly revolving. Listen to the problems of the world that needs solving. Listen to the child crying in the crib, and listen to the sick act that the daddy did. See, daddy turned his back on all of his responsibilities. Listen

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Ξέρεις ότι στα Λίδλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίδλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Λίδλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

εντάξει, δεν γινόταν να ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή. Καϊπυρίνια που λέτε. Τζετζοά και Λιουτνά Νίκολσον. Καϊπυρίνια στο ξεκίνημα, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή πριν από τις διακοπές. Και είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά από τις 4 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας λαμβάνετε και live και on demand, οπότε εσείς θέλετε όπου και αν βρίσκεστε. Και είναι απόγευμα Παρασκευής, φτάσαμε και εμείς στις 7 Αυγούστου. Μια ανάσα, τι λέει, 2 ώρες παρακάτι για να φύγουμε για τις διακοπές. Αλλά όπως λέγαμε τώρα και με τη Λουκία, σε 2 εβδομάδες πάλι εδώ θα είμαστε και πάλι θα γκρινιάζουμε. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

στην Άμστερνταμ και άλλο στην Athens. Σήμερα νομίζω ότι είναι η μέρα που κανείς μπορεί να νιώσει ότι η πόλη αδειάζει, αλλά δεν αδειάζει ποτέ, είμαστε σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα, γιατί μας το ζητάτε, σε εσάς που ταξιδεύετε αυτή την ώρα και πηγαίνετε εκεί που θα ηρεμήσετε, ας το θέσουμε έτσι.

Βέβαια, αν στις διακοπές σου αρέσει να ανακαλύπτεις και να ψάχνεις και να γυρίζεις και να βλέπεις πράγματα, δεν ξέρω πόσο ηρεμείς φυσικά. Ίσως να μην ξεκουράζεσαι τόσο, αλλά η αλλαγή των παραστάσεων. Είναι από μόνη της ξεκούραση.

τσίμπα από τα τέλη της δεκαετίας του 90 περίπου και γύρισαμε πίσω το χρόνο σε εκείνη τη δεκαετία που την αγαπάμε πολύ. Και έχετε δίκιο, αυτό ήθελα να σας πω, ότι έχετε δίκιο που μας λέτε ότι χρειαζόμαστε τροφή για σκέψη, χρειαζόμαστε, όπως λέτε, μουσικές, χρειαζόμαστε διαφορετικές εικόνες από τις εικόνες της πόλης, χρειαζόμαστε μυρωδιές, τα χρώματα της φύσης επίσης,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας, σπέβδουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε πολύ δύσβατο σημείο στην περιοχή του Μονοπήγαδου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια, πυροσβεστική δύναμη και 6 πτυτικά μέσα. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό άφησε πίσω της η φωτιά. Από την Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στη Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι 3 κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρθας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων. Αυστηροποιούνται οι όροι δόμησης, ειδικοί περιορισμοί στα νησιά και την παράκτια ζώνη.

0: Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Καιρός, γενικά αίθριος αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Golden Brown φυσικά και είμαστε στο Κόσμος 93,6. Ένα απόγευμα Παρασκευής, επιτέλους έφτασε αυτή η ημέρα που θα σας αφήσουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε εκεί προς το τέλος Αυγούστου για να πιάσουμε πάλι τα πράγματα από την αρχή, να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν, αν και έχω μια διαφωνία προς αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με το ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο δεν υπήρχαν σεζόν, οπότε κάπως μου φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και ένα τραγούδι που νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να μπει στις αποσκευές για τις διακοπές, και ας μην είναι ένα από εκείνα τα πολύ χαρούμενα, είναι αυτό εδώ. Ό,τι πρέπει για road trip. Έχει τίτλο Get Up από Heaven.

Γης μου Βαρύγιας, αυτό ήταν το Αλαβίδα και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας για να ανταλλάξουμε ευχές για καλό καλοκαίρι, για καλές διακοπές. 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 αν θέλετε να μας βρείτε στα social. Επίσης μιλάμε και στα προσωπικά μας και περιμένουμε φυσικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα στείλετε το μήνυμά σας, τη φωτογραφία σας, την παραγγελιά σας, την ευχή σας, την καλησπέρα σας. Ένα τραγούδι για την αγάπη.

Μικελάντζελο Λάκουα και Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο, Brazilian Love Song, έτσι είναι. Τέτοια μέρα, τέτοια λόγια. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με μια Μαρή Φρόες και μικρή ανάσταση στις 5. Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα σε πολύ λίγο εδώ στο Κόσμος 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φυσικά αυτό ήταν το Αναρηγόν, Ντανιέλ Μελίγκο και δεύτερη ώρα εκπομπής Κόσμος 93,6 και rteco.gr. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Παρασκευής. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θέλω να πιστεύω εσείς στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου, σε κάποια διαδρομή, σε κάποιο πλοίο, σε κάποιο σταθμό ίσως, για να ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές διακοπές για τους περισσότερους. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Εδώ λοιπόν είμαστε και είναι απόγευμα Παρασκευής και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, για όσους μείνουν στην πόλη αυτές τις ημέρες, μια ωραία βόλτα είναι από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που συνεχίζει και τον Αύγουστο με δράσεις που συνδυάζουν κινηματογράφο, σύγχρονη τέχνη και εκπαίδευση. Φυσικά το κινηματογραφικό αφιέρωμα Hit θα επιστρέψει στις 27 Αυγούστου με προβολές εμβληματικών ταινιών σε αυτή την πολύ ωραία ταράτσα της Αθήνας. Το μουσείο συμμετέχει στο φεστιβάλ Βοβούσας με τη διαδραστική δράση ΡΕΟ, ενώ ανακοίνωσε και τον νικητή του Mediterranean Video Art Production Grant 2026, τον Βαλεντίν Νουτζαΐμ. Και φυσικά υπάρχουν και εκθέσεις που τρέχουν αυτή την περίοδο στο μουσείο, οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα αν είστε στην Αθήνα το Σαββατοκυριακό, να κάνετε μια βόλτα από ένα μουσείο όπως είναι το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, για να δείτε South by Southeast, να δείτε Γιώργο Λάπα, το Spotlight, να δείτε και Γιάννη Χρήστου εκεί λοιπόν στις αίθουσες του μουσείου.

Sincere και Did You Know από τα καινούρια. Που αγαπήσαμε μέσα στο καλοκαίρι που τρέχει. Και μια ανάσα που λέτε από την Αθήνα, αν θέλετε να βγείτε και λίγο εκτός, στο Λαύριο αύριο ανεβαίνει μια παράσταση. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου θα μοιραστεί τη σκηνή στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου με το Θανάση Πατριαρχία, σηκώνοντας πάνω του με ενέργεια εφήβου και Σοφία Όριμου ηθοποιού το ρόλο του κυρίου Γκριν, ενός ανθρώπου που στα 86 του πια χρόνια έχει αποσυρθεί από τη ζωή και μένει κλεισμένο στο διαμέρισμα του κάπου στη Νέα Υόρκη. Αύριο λοιπόν στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν.

και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο, και μετά, ξέρετε, τελική ευθεία για τα καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας. Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά μένεται σε δασική έκταση σε πολύ δύσβατο σημείο στην περιοχή του Μονοπήγαδου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια πυροσβεστική δύναμη και 6 πτυτικά μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημίωσεις για τους πυρόπληκτους. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στην Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, ανέφερε η τουρκική προεδρία. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ την συμφωνία του Σένγκεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η Ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βορείοι άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλη.

τόσο ονειρικό. Every time Boogie Belzik. Και επειδή λέγαμε πριν για τα τραγούδια που βάζουμε στις αποσκευές, και αυτό μπαίνει οπωσδήποτε, και ας είναι παλιό, στις αποσκευές για τις διακοπές, για το υπόλοιπο του Αυγούστου. Καλησπέρα ξανά, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Βέβαια Νικολοπούλη στον ήχο. Κάτι κάνεις εκεί με τα κουμπάκια, σε βλέπω, μην το κάνεις. Μου χαλάει τη φωνή. Πάμε να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 6.

Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για εσάς και όσους μένουν στην πόλη αύριο, αυτό το Σαββατοκυριακό. Αύριο λοιπόν η Αλίκη της πόλης του Wim Wenders προβάλλεται στη Ριβιέρα, η ασπρόμαυρη ταινία δρόμου του 1974, που αποτέλεσε και την αρχή της περίφημης τριλογίας του δημιουργού και αφηγείται το απρόσμενο ταξίδι ενός δημοσιογράφου και ενός κοριτσιού που προσπαθούν να εντοπίσουν τη γιαγιά της τελευταίας, έχοντας ως μοναδικό οδηγό τις θολές παιδικές της αναμνήσεις. Είναι μια τρυφερή, υπαρξιακή και βαθιά ανθρώπινη ιστορία που προαναγγέλει πολλά από τα θέματα που ο δημιουργός θα εξελίξει αργότερα στο εμβληματικό Παρίσι, Τέξας. Αύριο το βράδυ στις 11 λοιπόν, στη Ριβιέρα, ό,τι πρέπει είναι το θερινό σινεμά, και ειδικά για μια τόσο ωραία ταινία.

Και αυτή είναι η Parcels του Beloved. Με αυτό που χρειάζονται οι άνθρωποι. Διαφορετικά δεν γίνεται.

που λέτε την αίσθηση και το φόβο επίσης ότι βγαίνοντας από το στούντιο η πόλη θα είναι άδεια και θα είμαι μόνος μου στους δρόμους, γιατί έβλεπα τώρα στο lifeo.gr μια είδηση που λέει ότι είναι η πληρότητα στα καράβια για τις Κυκλάδες το 100%, οπότε όλοι φεύγουν. Αλλά όπως μου λέει εδώ και η Vivian, δεν πρόκειται να συμβεί. Το λέγαμε και πριν, η Αθήνα δεν αδειάζει ποτέ, όσο κι αν το παλεύουμε. Πάμε για το φινάλε. Με αυτή την μπάντα που αγαπήσαμε πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα,

καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από τις Κυκλάδες. Μια στάση στη Βραζιλία τώρα και μετά φινάλε.

Αργεντίνη λοιπόν και Μπραζίλ και φτάσαμε στο τέλος. Τη σκέψη μας σε όσους θα εργάζονται αυτές τις ημέρες. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαόντια Μάτωλα εδώ στο Κόσμος 93,6. Μείνετε μαζί της. Αν μένετε λοιπόν, υπομονή και να περάσετε καλά. Αν φεύγετε επίσης να περάσετε καλά. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζούλου για τις δύο ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα τα πούμε πάλι προς το τέλος Αυγούστου. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή αντάμωση και όλα καλά. Για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8. Τα μηνύματά σας θα τα διαβάζουμε και σε Viber και στο Messenger, στις official σελίδες μας, όπου ακολουθείς τις σελίδες μας και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς και μαθαίνεις όλα τα ωραία που γίνονται ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας, διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr.

J'aime ta couleur café.

One Track Mind από την Aika. Viber, Cosmos Radio, σε ένα search βρίσκεις στο Viber, official σελίδες στα social media και φυσικά rteco.gr διαδικτυακά. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας. Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερεμακιά Κοζάνης. Στο έργο της κατάσβεσης, 22 πυροσβέστες με αξιοχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 3 αεροσκάφη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή του Μονοπήγαδου, στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, ανέφερε η τουρκική προεδρία. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ την συμφωνία του Σένγκεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Blue Jeans, ακούσαμε από τη Λάνα Del Rey, απογευματάκι Παρασκευής. 7 Αυγούστου, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Μερικοί δεν το νιώθετε το Σαββατοκύριακο, στις διακοπές δεν νιώθεις τις μέρες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν βρίσκεσαι εκεί κοντά σε μια θάλασσα με τη ζέστη, Αύγουστος, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα εδώ σε ένα road trip μουσικό, Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Γκαουντί στον αέρα μας.

Καετάνα Βελόσο, Καριόκα, Κόσμος 93,6 rtk.gr για να ακούς διαδικτυακά που και αν βρίσκεσαι όλες οι εκπομπές και τα podcast του Κόσμου σε ένα application με ένα κλικ.

0: Lovely day, Bill Withers. Viber, και στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Βέβαια, Κόσμος Radio, γράφεις στο κινητό σου. Σε κάποιους δρόμους υπάρχει κίνηση ακόμη, έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτός ο Αυγουστός είναι busy Αύγουστος για την Αθήνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και μέσα από τις έρευνες, λιγότερες διακοπές για τους Αθηναίους, για τους Έλληνες γενικότερα, που θα σκεφτούν διπλά και τριπλά, περισσότερα εξοχικά και φιλοξενίες, λιγότερα εστιατόρια. Παρόλα αυτά, τίγκα όλα τα μέρη.
1: J'aime tout. J'aime tout. J'aime ta couleur café.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Δεβίτη Ράρμας Φώτος από τον Bad Bunny σε περιοδία, το έχουμε πει, μεγάλες περιοδίες τώρα του καλοκαιριού. Bad Bunny, Weekend και Bruno Mars. Jules Holland, Prince Buster και Enjoy Yourself, It's Later Than You Think.

ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

shall be released. Common people, Μίρια Μακέμπα. Λίγο μετά τις 7, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Είναι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται, αλλά τα πάμε. Το Σαββατοκύριακο τον Αύγουστο συνήθως δεν φαίνεται. Δεν καταλαβαίνω. Χάνεις τις μέρες. Αν είσαι κάπου όμορφα. Αν είσαι στην Αθήνα, μια χαρά τις ξέρεις τις μέρες και δουλεύεις. Αν ρωτήσω εδώ τον Χρήστο Βιουκλάκη, ξέρει τι μέρα είναι. Που είναι όλη μέρα στον ήχο. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Here comes the sun, just on στον αέρα μας.

Από τη Shirley Bassey στο airteco.gr μπαίνετε και ακούτε διαδικτυακά μέσα από ένα application στο 210-6064-29. Μιλάμε εκτός αέρα, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τα μήνυματά σας σε Viber, Messenger, official σελίδες στα social media. Ο κόσμος είναι γύρω σου παντού, όπου κι αν πας. Ακούς, στέλνεις, γράφεις, κόσμος, το soundtrack και του καλοκαιριού.

Bring it on home to me, Sam Cooke. Συγκλονιστικό, συγκλονιστικό τραγούδι. Και ήταν και μια ωραία έκπληξη όταν είχαμε εδώ τον Eric Burton, που είπε ότι είναι από τα αγαπημένα του τραγούδια. Εντάξει, είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί και ερμηνευθεί ποτέ, αν και τα έχουν ερμηνεύσει όμορφα και άλλοι καλλιτέχνες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί από τον Sam Cooke. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να ξεπεραστεί, γιατί όλο και κάποιο κομμάτι θα ταιριάζει περισσότερο σε έναν άλλο καλλιτέχνη, αλλά δύσκολο κάποιες φωνές να ξεπεραστούν. Ο Eric Burton το τραγούδισε υπέροχα στο Ηρώδιο που τον είχαμε δει σε μια συναυλία πριν από μερικά χρόνια και είπε ότι είναι από τα αγαπημένα του τραγούδια. Solomon Burke, Cry to Me.

Black Lilies από Parov Stellar, Κόσμος 93,6. Το απογευματάκι της Παρασκευής είναι εδώ. Οι συναυλίες δεν έχουν τελειώσει και έχουμε να δούμε αγαπημένους καλλιτέχνες. Και μην ξεχνάμε, έτσι, είναι και η Soul to Soul. Και ο Σεπτέμβρης έχει τα ωραία του, έρχεται και ο Τζακ Σαβορέτη, και ο Δεκέμβρης θα έχουμε να δούμε Brian Adams. Δεν έχει τελειώσει το συναυλιακό σερί.

Pain in Black, Genesis of Osho. Και μην ξεχνάμε, αύριο ήρθε η μέρα, έφτασε το Σάββατο που θα απολαύσουμε Jazzy B. Υπάρχει Pain in Black, Genesis of Osho. Και μην ξεχνάμε, αύριο ήρθε η μέρα, έφτασε το Σάββατο που θα απολαύσουμε Jazzy B.

0: 93,6. Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κόσμος 93,6.

Downtown λέει από το TJK, 8:25 είναι και είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Απογευματάκι Παρασκευής, είναι Σαββατοκύριακο. Έρχεται 7 Αυγούστου, οι Soul to Soul θα παίξουν αύριο, Κλάουντια Μάτωλα μέχρι τις 8 για λίγο ακόμη road trip μουσικό, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη φροντίδα του ήχου. Six Blade Knife, λέει ο Νόπφλερ, φοβερή στιγμή για τους Dire Straits και έτσι με 6 λεπίδες. Μερικές φορές κάνουν κακό οι άνθρωποι πισόπλατα συναισθηματικά. Six Blade Knife λοιπόν, Dire Straits στον αέρα μας.

Αυτός ο φοβερός ήχος, τα έχουμε πει πολλές φορές για τον Νόφλερ, το πώς καταφέρνει έτσι με την εσωστρέφειά του και τον τρόπο που αφουγκράζεται τη μουσική, τη σύνθεση. Είναι ένα θαύμα, είναι απίστευτος καλλιτέχνης. Leon Bridges και Lou Combs. Φοβερό ντουέτο, έτσι. Leon Bridges και Lou Combs, φοβερό. Live.

Beyond ακούσαμε λοιπόν, Leon Bridges και Luke Combs παρέα, φοβερό ντουέτο. Esther Phillips, μαγική Esther Phillips, Girl from Ipanema.

Μυστικό λοιπόν ακούσαμε στην Ελλάδα Φινελόπη και στην Ισπανία με τη Ροζαλία.

Dimi Nombre, ακούσαμε τη Ροζαλία σε φανταστική, φανταστική στιγμή της. Gilberto Gil να ερμηνεύει το Three Little Birds.

Και στη διαδρομή είστε που κάνετε μπάνιο στην Αττική, συντονισμένοι με κόσμο που δροσίζει ακόμη περισσότερο μετά την παραλία, και για άλλους που βρίσκονται σε νησιά, σε όμορφα μέρη. My Sweet Lord, Damian Marley, για το τέλος. Καλό καλοκαίρι, εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Διακοπές ο κόσμος. Χρήστος Βουλιουκλάκης, φρόντζε τον ήχο. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, τα πολύ όμορφα. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε, και έξω στις θάλασσες, προσοχή και ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κάποιος για να ξεκουραστεί. Και είπαμε, όπως λένε και πολλές έρευνες, δεν πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα να σου πιάνει η ιστερία της διασκέδασης. Ότι αν νιώσεις το καλοκαίρι στο πετσί σου να περάσει φανταστικά, έγινε κάτι. Καμιά φορά υπάρχει ομορφιά και στο να βαριέται κανείς απλά σε ένα όμορφο μέρος. Ξάπλα κάπου με ωραία θέα και να βαριέσαι με καλή παρέα. Και αυτό είναι απολαυστικό. Νομίζω ότι αυτό, το highest level της σχέσης είναι να μπορείς να βαριέσαι όμορφα. Χριστός Βουγιουκλάκη συμφωνεί. Πρότιζε τον ήχο μας. Με τον άνθρωπό σου, με τους φίλους σου, να βαριέσαι έτσι όμορφα. Με τους ανθρώπους που νιώθεις καλά, βαριέσαι και όμορφα. Εύχομαι και εδώ έτσι να έχετε βαρεθεί όμορφα. Παρέα. Φιλιά πολλά. Καλές διακοπές.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή. Σήμερα 7 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, φίλες και φίλοι. Έχει μεγάλη έξοδο και αυτήν την εβδομάδα και αυτή την Παρασκευή. Όπου και αν βρίσκεστε, καλά να περνάτε, να μας κάνετε ακρόαση σε όποιο σημείο της Ελλάδος ή του εξωτερικού και αν βρίσκεστε. Εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Μαρή Φρός, φίλες και φίλοι, με το Como Ouro, μια τραγουδίστρια που συμπλέκει την βραζιλιάνικη μουσική σκηνή, την παράδοση μερικές φορές στην μπόσα, αλλά με αρκετά νέα στοιχεία, όπως ακριβώς η ηλεκτρόνικα, για να μην πω και το Deep House, φίλες και φίλοι. Και λίγο νωρίτερα ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με το Open to Bar, τον Java και το Wisto McAnaf. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, του Stivery Corporation φέτος, 11 Ιουλίου, στα πλαίσια του release, το Σάββατο στην πλατεία νερού. Τους είδαμε παρέα με τους Wailer και με τους Balthus στο live σε μια απόλυτη πραγματικά καλοκαιρινή και πολύχρωμη βραδιά, όπου οι σύγχρονες ηλεκτρονικές και ρυθμικές εκφάνσεις της παγκόσμιας μουσικής σκηνής συνάντησαν για άλλη μια φορά τη διαχρονική μουσική και φυσικά την κληρονομιά του Bob Marley.

Fever Corporation, λοιπόν, τους ακούσαμε, τους είδαμε για άλλη μια φορά, αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, το πρωτοποριακό αυτό ντουέτο των Hilton και Garza από τη Washington που ιδρύθηκε το 1995 και σίγουρα αποτελεί μια από τις σταθερές αξίες της σύγχρονης ηλεκτρόνικα εδώ και τρεις δεκαετίες, και φυσικά οι ίδιοι ανέπτυξαν όχι μόνο την βραζιλιάνικη μουσική σκηνή αλλά πάρα πολλά άλλα πράγματα και μια φιλοσοφία όπου διατήρησαν ακέραιη την καλλιτεχνική τους ανεξαρτησία για πάνω από 30 χρόνια.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Πολλά ήταν τα live, φίλες και φίλοι, φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα. Και όταν λέμε για καλοκαίρι, μιλάμε για τον Ιούνιο και για τον Ιούλιο. Αν και φέτος το συναυλιακό καλοκαίρι το είχε ανοίξει η Patti Smith το Μάιο στο θέατρο του Λυκαβητού. Ωστόσο, ένα από τα live που μας έκανε εντύπωση ήταν φυσικά και το live της Beth Hart. Η Beth Hart που εμφανίστηκε στο Κύλο και όπως μας έλεγε μετά το live, ήταν και η πρώτη φορά που έπαιξε χωρίς μότζο, χωρίς και κλειδώματα, ανοιχτά, πάρα πολύ κοντά στο κοινό, και μάλιστα από ένα σημείο και πέρα, όταν και η ίδια ένιωσε τόσο άνετα, ανέβηκε πάνω στις κερκίδες, τραγούδησε μαζί με τον κόσμο, βγήκε φωτογραφίες εκείνη τη στιγμή, ξεδίπλωσε όλες τις αρετές της και πολύ περισσότερο έβγαλε από μέσα της πραγματικά την ιστορία της ζωής της, η οποία άνετα θα μπορούσε να γίνει ταινία, και αυτό μπορεί κανείς να το καταλάβει και μέσα από το Mean Old Man of Mine. Beth Hart, λοιπόν, λίγο πριν τις 8.30 θα μας πάει, φίλες και φίλοι, ένας αγαπημένος τρομπετίστας, ίσως ο καλύτερος τρομπετίστας αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Μιλάμε για τον Ιμπραήμ Αλούφ.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και επιστρέψαμε με τους Cure. Οι Cure έδωσαν ένα εξαιρετικό live, μια εξαιρετική συναυλία τον Ιούλιο και εμφανίστηκαν για άλλη μια φορά στη χώρα μας με πολύ μεγάλη χαρά. Είδαμε ένα εξαιρετικό show από ένα συγκρότημα που αριθμεί 4 δεκαετίες και βάλε, αλλά με τόσο μεγάλη φρεσκάδα, με τόσο όρεξη πραγματικά πάνω στη σκηνή που νομίζεις ότι οι Cure ξεκίνησαν την καριέρα τους τώρα. Όλα αυτά λοιπόν για ένα συγκρότημα που είναι ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό, για ένα καλοκαίρι που δεν τελείωσε ακόμα συναυλιακό, αλλά έχει μεταφερθεί περισσότερο στα νησιά, έχει μεταφερθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αλλά αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν ιδιαίτερα ζεστό ως συναυλιακό. Και μία από τις βραδιές που σίγουρα θα έχουμε να θυμόμαστε είναι το live που έδωσε στην Αθήνα ο Robert Plant.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Σαλίφ Κεϊτά, φίλες και φίλοι, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός από το Μάλι που έκανε γνωστό τον ήχο του Μάλι, συνδυάζοντας παραδοσιακούς ρυθμούς και φωνητικά με ηλεκτρικά όργανα, κάτι που τον έκανε δημοφιλή στη Δύση τη δεκαετία του 80. 10 χρόνια από το 73 μέχρι το 83 είχε δουλέψει με τους Los Ambassadeurs στο Μάλι και έγινε star στη Δυτική Αφρική πριν μετακομίσει στη Γαλλία το 84 και έκανε γνωστό αυτόν τον ήχο σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη και στη Γαλλία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια άνοιξε το δρόμο για πολλούς καλλιτέχνες από το Μάλι και γενικά από τη Δυτική Αφρική να γίνουν γνωστοί, και όχι μόνο στην Γαλλία, όπως ακριβώς και η επόμενη τραγουδίστρια, η Φατουμάτα Ντιαρά. Φατουμάτα Ντιαρά, ναι, μένει στην Γαλλία, έχει γεννηθεί στο Μάλι, δραστηριοποιήθηκε κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και έγινε γνωστή όταν ανέβηκε πριν από καμιά δεκαετία χρόνια στο Glastonbury, δίπλα ακριβώς στον Paul McCartney. Αυτό ήταν και ο λόγος που εκτοξεύθηκε η καριέρα της. Σαλίφ Κεϊτά λοιπόν και Φατουμάτα Ντιαρά. Φατουμάτα Ντιαρά επέστρεψε το 2026 με νέα δισκογραφική δουλειά.

Αυτός είναι ο Peter Frampton και το I'm Sorry L. Peter Frampton επέστρεψε με νέο άλμπουμ με τίτλο Carry the Light, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε, το οποίο έγραψε και σε παραγωγή του γιου του Julian. Το πρώτο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια λοιπόν, με εξαιρετικές συνεργασίες, Sheryl Crow, Hair, Tom Morello, ο Graham Nash, τον Crosby, Stills, Nash & Young, ο Hall of Famer λοιπόν Peter Frampton που επιστρέφει και δείχνει ότι είναι ακόμα εδώ. Εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με τους Tinder Sticks. There's a scene, a tale.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Είναι 7 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Οι περισσότεροι από εσάς φεύγετε για διακοπές. Είναι και ένα Σαββατοκύριακο που ούτως ή άλλως ο κόσμος κάνει τη μεγάλη έξοδο για τις διακοπές του Αυγούστου, για τις μόνιμες καλοκαιρινές διακοπές. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας ή στο εξωτερικό μας ακούτε και μας κάνετε ακρόαση από τις 93,6, από την τηλεόρασή σας, από το ραδιόφωνο σας και ίντερνετικά. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και εμείς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το Χουάνες και με την Μον Λαφέρτε στο Αμάραμε που το είχαν ηχογραφήσει πριν από μερικά χρόνια. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Days We Left Behind. Αυτός είναι ο Paul McCartney. Paul McCartney που επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά σε παραγωγή του Andrew Watt. Andrew Watt, το έχουμε πει φίλες και φίλοι, είναι ο παραγωγός, ο πιο δυνατός παραγωγός αυτή τη στιγμή στον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το άλμπουμ των Rolling Stones και το άλμπουμ του Paul McCartney, περιμένουμε και τον Andrew Watt να συνεργαστεί για άλλη μία φορά με τον Elton John για τη νέα του δισκογραφική δουλειά. Εκεί που ο Elton John θα δουλέψει πάνω σε στίχους του επιστήθιου φίλου του, του αχώριστου φίλου και συνεργάτη του, του Bernie Taupin.

Λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Άντριου Βατ και λέγαμε λίγο νωρίτερα και για τους Rolling Stones. Είπαμε, Paul McCartney συνεργάστηκε και με τον Άντριου Βατ και κυκλοφόρησε άλμπουμ μετά από 5 χρόνια. Έχει πει ότι θα βγάλει αυτό το άλμπουμ σε περιοδία την επόμενη χρονιά. Οι Rolling Stones λοιπόν επέστρεψαν με νέα δισκογραφική δουλειά μετά από 3 χρόνια. Ένα άλμπουμ που είχαμε ούτως ή άλλως τη χαρά να το ακούσουμε και να το ακούσετε μέσα στον Ιούλιο, στις 9 Ιουλίου, μία μέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ. Το είχαμε ακούσει τότε στην ΕΡΤ, στον πρώτο όροφο, και το είχαμε κάνει ακρόαση παρακολουθώντας όλα αυτά και ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια και τις συνεργασίες που έκανε ο Τζάκερ, ο Ρίτσαρντς και ο Γουντ μέσα στο στούντιο, σε μία ηχογράφηση που θεωρητικά είναι η συνέχεια του Hungry Diamonds, δηλαδή του άλμπουμ που είχαν ηχογραφήσει οι Rolling Stones το 2023. Από την άλλη, η ευρηματικότητα και πάντα η bluesy διάθεση, αλλά και η rock συναναστροφή των Rolling Stones δείχνουν ότι ανεξάρτητα από την ηλικία τους μπορούν να συμπεριφέρονται λες και είναι 20 χρονών. Εμείς πάμε να ακούσουμε από το καινούριο άλμπουμ την διασκευή που ήταν, αν θέλετε, και διασκευή έκπληξη, όχι τόσο το τραγούδι του 1958 του Chuck Berry, γιατί ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι οι Rolling Stones είχαν καταβολές από την blues, από το rock and roll και από το rockabilly, όσο από την διασκευή του τραγουδιού της Amy Winehouse.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Καλές διακοπές, αν έχετε φύγει από την πόλη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Ελλάδα το καλοκαίρι τελειώνει πάρα πολύ αργά. Και εμείς επιστρέψαμε με τον Willie Nelson, την τελευταία του δισκογραφική δουλειά, και εμείς πάμε να συναντήσουμε μια τραγουδίστρια ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό, από το Manchester, αυτή είναι η Lucene.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Patti Smith. Patti Smith που είχαμε τη χαρά να την δούμε στην Αθήνα. Patti Smith που άνοιξε το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι στο Λυκαβητό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το Tears Won't Lie, τη νέα δισκογραφική δουλειά, το νέο single από την Brooke Combi. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε μια μπάντα, ένα συγκρότημα που με τις παγκόσμιες επιτυχίες έχει αλλάξει το μουσικό χάρτη στην Μεγάλη Βρετανία από το τέλος της δεκαετίας του 80 μέχρι και τις μέρες μας. Μιλάμε φυσικά για τους Soul to Soul, την μπάντα που μιξάρει τους ήχους της dance, του hip hop, της soul, της R&B και έγιναν φυσικά γνωστοί με το Keep On Moving, με το Back to Life, καθώς και το επιδραστικό άλμπουμ τους, το Club Classics Volume 1, που τους εκτόξευσαν στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε του Soul to Soul, να τους δούμε φέτος ζωντανά στο φεστιβάλ στη Σάνη 2026. Ο Jazzy B με την μπάντα του 8 Αυγούστου.

Αύριο το βράδυ λοιπόν οι Soul to Soul θα εμφανιστούν στο φεστιβάλ στις Άνοις στη Χαλκιδική. Αυτή η μπάντα που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στην βρετανική μουσική σκηνή, και όχι μόνο, Back to Life και όλες οι υπόλοιπες επιτυχίες. Προτελευταίο τραγούδι για σήμερα, πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι την Casey Musgraves να επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της στην καινούργια της δισκογραφική δουλειά και το Dry Spell.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Για την ταινία Φρίντα, ο Καετάνο Βελόζο κλείνει σήμερα τα 84. Καετάνο Εμμανουέλ Βιάννα Τέλες Βελόζο. Ένας από τους πρώτους υποστηριχτές του κινήματος Τροπικάλια. Δεκαεννέα Brazilian Music Awards, 9 Latin Grammy Awards, 2 Grammy Awards. Η αδερφή του είναι η Μαρία Μπετάνια. Η μουσική ρέει στην οικογένεια. Και σήμερα θα γιορτάσουμε τον Καετάνο Βελόζο. Εδώ μαζί με Ζορζ Μότνερ στο Μαρακατού Ατόμικο. Καλώς ορίσατε στον κόσμο.

βράδυ Παρασκευής 7 Αυγούστου. Βίβια Νικολοπούλη εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Παρέα σε όσους ταξιδεύουν, φεύγουν ή έρχονται.

Bibio Sound Machine, electronic afro funk band από το Λονδίνο. Είναι ο Williams στα Percussion, Άφλασα Clay. Εδώ μαζί ήταν ο Ντέλε Σόσιμις, ο Give Me Peace.

χόρευε, χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Dance now, no one's watching. God gave me fit for dancing. Η Έθρα Collective, αυτό το βρετανικό jazz quintet γύρω από τον δραμίστα Φέμι Κολεόζο. Sitting on the edge of the water, feeling like the world is waiting. Με πάρα πολλά στοιχεία αφρομπίτ, καλύψο, ρέγγε, hip hop. Εδώ μαζί τους ήταν η Γιασμίνα Σέστα φωνητικά και εδώ ο Ντεκέλ με τον

A foreign sound, η πολύ γλυκιά φωνή του Καϊτάνο Βελόζο τραγούδησε Καριόκα. Σαν σήμερα γίνεται και ο BJ Thomas. Η τεράστια επιτυχία του, Raindrops keep falling on my head.

πράσινο ακροτήρι Αγγόλα, Σεζάρια Έβορα με Μπόγκα. Ένα καταπληκτικό ντουέτο να τραγουδούν Σοντάτζ και εδώ ο Αχμετ Μπενάλι από τη Λιβύη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

1979, I Run Like the Wind, Christopher Cross, ένα καταπληκτικό sailing. Ποια λέει ο Πειραιάς σήμερα? Και όλα τα λιμάνια βεβαίως. Καετάνο Βελόζο τραγουδά από Λάγκα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Ένοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Παρασκευής 7 Αυγούστου. Βιάννη Κολοπούλου εδώ φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Σάντα Αμάρο Νταμπούρι Φακασάο, Μπαΐα, Βραζιλία. Εκεί γεννιέται ο Καετάνο Μανουέλ Βιάννα Τελές Βελόζο. Ήταν το πέμπτο από τα 7 παιδιά της οικογένειας, ο οποίος βεβαίως μεγάλωσε με μουσική. Η μουσική του Ζωάου Ζιλμπέρτο σίγουρα τον επηρέασε. Ήταν ένας από τα μέλη τα οποία δημιούργησαν το κίνημα Tropical, το Tropicalia. Μετακόμισε το 1965 μαζί με την αδερφή του Μαρία Μπετάνια, η οποία και αυτή είναι βεβαίως μουσικός. Υπέγραψε στη Philip Records. Τώρα με την πολιτική κατάσταση της Βραζιλίας και τη δικτακτορία εκεί, έφυγαν, πήγανε για 2 χρόνια στο Λονδίνο, επέστρεψαν όμως βεβαίως στη χώρα του. Από τότε ο Καετάνο Βελόζο, ο οποίος σήμερα κλαίνει το 84, έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία, θεωρείται όμως και ακτιβιστής και έχει γράψει και ποίηση.

reprise του Natural Blues, Gregory Porter. Amethyst Kia μαζί στα φωνητικά, Budapest Art Orchestra. Και να θυμηθούμε μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε στην Αθήνα στα μέσα δεκαετίας του 90, διαμόρφωσε έναν ήχο που ήδη αποκάλυψαν World Electro. Η Παλήρια και ο Ικαριώτικος.

Η ξενιτιά του έρωτα, αλλιώς η πηγή, σαν ένα ρεμίξ από τους Μίκρο. Κίλι Κέλι έρχεται να μας πει πόσο τυχερή είναι πάλι μέχρι και τις 11.

0: Κόσμος 93,6. Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1966. Ασιβάντο Λούς Κάρλο Κοκέζο, πρώτη φορά από MPB4. Στα αγγλικά το τραγούδι του Ζωάο Ζιλμπέρτο, μαζί με το Stan Getz το 76. Και εδώ μια Dream Team. Medley Charity, Σεζάρια Έβορα, Καετάνο Βελόζο, Ρουίκι Σακαμότο.

Il fait encore plus chaud. T'élèves.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουρά και θα το πούμε πάλι σε δύο εβδομάδες. Βίβια Νικολοπούλου φρόντιζε τον ήχο. Καϊτάνο Βελόζο, Εστραντζέιρο, 1989, ένα άλμπουμ στο οποίο συμμετέχουν Ανά Βασκονσέλος. Εδώ το μαζί του στο μόνιμο, Καρλίνους Μπράουν, Μπιλ Φρισέλ. Και αν λέω, αν τώρα βρεθεί την Κυριακή στο Ρίο Ντετζανέιρο, ο Καϊτάνο Βελόζο δίνει συναυλία στο Τζόκε Κλαμπ Μπρεζιλέιρο. Σήμερα το βράδυ ήταν ο Σάο Πάολο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
5: La Casa della Costanza.
4: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

0: Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια μαγικά και ονειρεμένα, Αλέξανδρο Κασελάκη που να φροντίζει τον Νίκο του και Δήμητρα Καονάκη που να διαλέγει τις μουσικές. Φύγαμε.
1: Personne n'ose pas vos kiramis. Il faudrait être fou pour vos kiramis.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλώς ήρθατε στον οίκο μας, στο τσαρτάκι μας. Εδώ είμαστε στον κόσμο της μουσικής που κάνει βόλτες μέσα από τα τραγούδια. Η Λιμινάνας live στο Μπομπούρ, ακριβώς εκεί στο Παρίσι. Και εμείς διαλέξαμε αυτή τη σωτηρία ή αλλιώς Salvation για τον γύρο του κόσμου και πάντως στα τραγούδια μας.

σκέφτεται ότι αφού βρισκόμαστε στη Γαλλία, δεν παρακάμπτουμε με τίποτα. Ούτε τους Λαφάμ, πόσο δε μάλλον την Φρανσουάζ που έρχεται μέσα από αυτούς.

Οι Μπεγοί μας επιστρέφουν στη Γαλλία, αυτά τα κορίτσια, τα δίδυμα, που έρχονται με καινούριο άλμπουμ και το λένε προσφορά. Offering. Το κομμάτι

Μπαριμπόμπο. Ξεκίνησε από τη Βενεζουέλα. Ζουέγκα είναι το κομμάτι που έφτιαξε από το Μπάριο Ποπιουλάρ, την τελευταία του δισκογραφική δουλειά.

Ντέλε Σοσίμι. Και το κομμάτι που έρχεται κρύβεται μόνο στην Deluxe Edition. You know fit touch 'em είναι ο τίτλος του.

σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή, και να παραδώσω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα, ο οποίος ακολουθεί με τις μουσικές του. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Κόσμος Radio.gr.